αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίε. Δεν θέλω κανέναν!
4: Καταρχά να ρωτήσει αν τα application σε θέλουν αφενό και να τα αφήσει όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπα και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
0: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
4: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Bread World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Έχω συγκριθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Γιατί
4: δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
3: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Bread World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα εδώ στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γιώργο, μια ερώτηση θέλω, ειλικρίνεια. Πόσο ψηλός είσαι, τι ύψος έχεις?
0: 1,77-1,78.
1: Είσαι στο νορμάλ επίπεδο.
0: Προσκοντό είμαι, δεν είμαι στο νορμάλ επίπεδο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τέλος πάντων.
1: Η έρευνά μας έχει να κάνει, έχει άμεση σχέση με το ύψος και όσοι δεν είναι ευχαριστημένοι με το ύψος τους είναι πιο ζηλιάριδες και πιο ανταγωνιστικοί και αφορά κυρίως τους άντρες.
0: Α, ναι. Μάλιστα, δηλαδή ο κονδός.
1: Κονδός, ναι.
0: Έχει τραβάει τα ζόρια του.
1: Δεν τα τραβάει, γιατί έτσι λένε οι Αμερικανοί επιστήμονες. Ρώτησαν 300 ανθρώπους για το ύψος τους και αν το θεωρούν ιδανικό ή και όχι. Όσοι αισθάνονται ότι τους λείπουν κάποιοι πόντοι, εκεί λοιπόν αναπτύσσεται η ζήλια. Ξέρεις, είναι το, ας το πούμε, κόμπλεξ, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Εδώ φαίνεται ότι είναι.
0: Ο Καρβέλας στη δεκαετία του 80 έγραψε ένα τραγούδι «Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα» και όλες αυτές τις έρευνες των Αμερικανών τις ισοπαίδωσε, πρέπει να σου πω.
1: Λες, Πάντως, βάζουμε και ένα ερωτηματικό. Όχι ότι μειώνουμε την έρευνα. Μπορεί να είσαι ζηλιάρης και να είσαι και δύο μέτρα. Δεν αποκλείεται
0: αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε. Ναι, πάντως, η έρευνα έβγαλε τα αποτελέσματά της.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Η Κατερίνα είναι ειδικός άνθρωπος των social media, ξέρει τα πάντα. Όλη τη μέρα ασχολείται μόνο με αυτά, οπότε ξέρει και τα παραλυπόμενα.
1: Άκου τι γίνεται με μια τύπισσα στην Πάτρα, μια 38χρονη, η οποία έφαγε ένα blog στο Instagram από τον φίλο της. Mm-hmm. Είχαν ένα σύντομο φλερτάκι, ξέρει. Okay. Ό,τι ξέρει, σύντομο.
0: Τελειώσαμε σε μπλοκάρο φυλάκια.
1: Ναι, αυτό βέβαια τη φέρθηκε απότομα έτσι, να δώσουμε και ένα ελαφρεντικό. Mm-hmm. Δηλαδή την πέταξε σαν στη μένη λεμονόκουπα αυτά που κάνετε εσείς. Και έκανε και ghosting και blocking. Και σου λέει, έτσι είσαι, θα με ξεμπλοκάρεις μέχρι να μην υπάρχει αύριο. 203 προφίλ του έκανε στο Instagram και γενικά στα social media, όπου χρησιμοποιούσε κανονικότατα τις φωτογραφίες του, συστηνότανε σαν ο ίδιος και έβριζε τα άτομα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, πρόσεξε, σου κάνω εγώ ένα προφίλ Γιώργος Βράτσος. Mm-hmm. Βλέπω ποιες ακολουθείς, κυρίως γκομενίτσες.
0: Και πάω και τσακώνω.
1: Και πάω και τις κάνω σύγχρηστες.
0: 203 ψεύτικα προφίλ του έκανε, γέμισε το Instagram.
1: Θα με μπλοκάρεις.
0: Πώς μπορώ να αμυνθώ? Είμαι εγώ ρε παιδί μου και μου βγάζει 203 ψεύτικα προφίλ. Υπάρχει τρόπος να αμυνθώ σε όλο αυτό ή απλώς κάθομαι και με λιθοβολεί όλη η Πάτρα?
1: Εντάξει μωρέ, εσύ για τη μεγάλη πόλη. Άκου τι γίνεται. Μπορείς, βεβαίως, υπάρχουν κινήσεις είτε νομικά, τα οποία βέβαια κοστίζουν έτσι. Δηλαδή για ένα άτομο το οποίο δεν έχει και την άνεση ή από το πουθενά δεν τα έχει υπολογίσει. Ξέρεις τι, δεν κοστίζει όμως τίποτα το να είσαι ευγενής και παντελονάτος, έτσι.
0: Έχεις ένα δίκιο, θα μπορούσε να τη γλιτώσει τώρα αν φερότανε λίγο καλύτερα και λίγο πιο στοργικά στο κορίτσι αυτό.
1: Βέβαια. Άκουσε το κορίτσι, το εξόργησε. Ποτέ μην τα βάζεις με την γυναικεία γκρίνια και με τη γυναικεία, ξέρεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Το νου σας, παιδιά, 203 προφίλ του έφτιαξε, για όνομα του Θεού.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος. Red 90.

0: Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς ό,τι λέει η λέξη, εξομολογήσεις. Μας στέλνετε στο Viber, γραπτές ή ηχητικές, 6980-963-963. Τις διαχειρίζεται η Κατερίνα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Φίλος μας εξομολογείται ότι έχει χωρίσει εδώ και 5 χρόνια από την πρώην του, όμως δεν μπορεί να σταματήσει να την στοκάρει, σε εισαγωγικά, στα social media, βλέποντας συνέχεια καθημερινά το προφίλ της με διάφορα άλλα διαφορετικά ψεύτικα προφίλ.
0: Αθώς, άγιος, κανένα πρόβλημα. Αν δεν την ενοχλεί, ας κάθεται να την παρακολουθεί με να περάσουν και 10 χρόνια.
1: Αμαρτωλός από το δικό μου συγχωροχάρτη, το δικό μου το παπί, όπως λέγεται αυτό. Η δικιά μου εκκλησία λέει ότι είναι αμαρτωλός, γιατί αγόρι μου προχώρα. Και άμα βγαίνεις και με ένα άλλο άτομο, δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου, να κοιτάς τι κάνουν οι πρώοι.
0: Ρε παιδί μου, κουτσομπολιό κάνει ο άνθρωπος. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν δεν είναι ενοχλητικός, αν δεν την παρασύρει, ας πούμε, γιατί δεν την ενοχλεί, μια χαρά είμαστε. Αθώς, αγόρι μου, ρίχτε και άλλες εξομολογήσεις στο Viber. Ό,τι βγάλετε τα από μέσα σας, παιδιά. Εδώ είναι η Κατερίνα έτοιμη για όλα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, συνεπέστατη στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ τέτοια ώρα κάθε μέρα.
1: Μία κακή σχέση, ξέρεις, μία κακή σχέση στο ανάμεταξύ μας μπορεί να έχει ένα τέλειο σεξ. Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Το ψάξε ο κοινωνιολόγος η Αλυσία Walker και μας λέει ότι μπορεί να τσακώνεσαι όλη μέρα, δεν συμφωνείς ούτε στο τι θα φας, αλλά το βράδυ γίνεται το καμό.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Διαφωνώ απόλυτα, ρε εσύ. Αν δεν συμφωνούμε στο φαγητό που είναι το βασικό, δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ και στο σεξ. Τέλος πάντων.
1: Επανέρχομαι στην Walker, η οποία σου λέει άλλο η αγάπη, αλλά άλλο θέμα η χημεία. Μετά η ανασφάλεια. Όταν η σχέση τρίζει, το σεξ γίνεται επιβεβαίωση. Είμαστε ακόμα μαζί, κατάλαβες. Μιλάμε για αρρωστημένες καταστάσεις.
0: Τρίζει για το κρεβάτι, ναι.
1: Okay. Έτσι,
0: τι άλλο λέει η επιστήμονας?
1: Το πρόβλημα είναι ότι το καλό σεξ σε κρατάει εκεί. Πας να φύγεις και λες μισό, πού θα δω άλλη τέτοια χαρά στα σκέλια μου εδώ.

0: Μιλάμε για, ξέρεις, τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
4: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Red Hot Chili Peppers.
10: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
11: This is Anthony Kiedis of
12: the Red Hot Chili Peppers
11: and Flea.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι ΡΕΤ 96,3.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Παράταση ανάσα στην επιδότηση των καυσίμων με αύξηση στο ντίζελ. Το κουμπί για την τελευταία εκταμείευση 6,75 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις για το μπάζωμα των τεμπών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο Ολυμπιακός άλωσε το Κάουνας και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, το φάγαμε το μήνα και αυτόν. Είναι το Red Morning Show στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Τετάρτη. Πηγαίνουμε σιγά σιγά στον Οκτώβριο που είναι ο μήνας που δεν έχει μη.
0: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ελπίζουμε να είστε καλά. Πάμε με την καλύτερη μουσική, με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ, συμμετοχές για το Red World Tour, να δείτε τους Πλασίμπο στην Ουάλια και όλα τα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε συγκεντρώσει. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και ανεβάζουμε και διάφορα ωραία βιντεάκια. Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Aerosmith στο Red96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας, τα memories της Κατερίνας και φυσικά μία εξήγηση γιατί όλος αυτός ο χαμός με τα Playmobil το τελευταίο 24.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη πρωί στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Red Morning Show μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: 273η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7 και 18, δύση 7 και 11. Μικραίνει η μέρα, συρρυκνώνεται και αλλάζει και η ώρα πολύ νωρίς φέτος. Νωρίς. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου πέφτει 25-26 κάπου εκεί.
1: Α, ξεκινάμε δηλαδή να βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε φως. Πολύ σύντομα.
0: Κάπως έτσι. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας.
1: Ωραίο.
0: Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Επίσης ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1996. Στο Μεξικό τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
1: Μας αρέσει.
0: Ενός από τους ίδρυτες πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Και είναι και η Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τα άτομα ή οι συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράζουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Άκου τώρα τι μέρα έχουν οι τύποι.
1: Για τις θρησκείες, βρε, τι σας φταίνε. Αφήστε θείες και αγίους, πιάστε τα δικά σας.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας. Η Κατερίνα όλη τη μέρα ασχολείται με τα social media, οπότε έχει υλικό.
1: Άκου τι γίνεται όταν είσαι κουτσομπόλης και όταν δεν σου βγαίνει σε καλό. Είχα ανεβάσει ένα story πριν από ένα χρόνο που εξηγούσα ότι θα είμαι, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ και θα παίζω μουσική σαν headliner. Mm-hmm. Συμβαίνουν και αυτά γιατί ξέρεις ότι τα κορίτσια δεν παίρνουν εύκολα headliner. Γιώργο μου.
0: Α, δεν το ήξερα, okay.
1: Και εκεί μου στέλνουν ένα κορίτσι που μάλιστα μάλλον πήγαινε αλλού το μήνυμα σε κάποιον φίλο της, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακόμα, ότι σιγά που θα παίξει αυτή η headliner. Και λέω, το έχει στείλει μάλλον λέω σε λάθος άτομο, το έχω λάβει εγώ. Και μου κάνει, όπς, δεν το εννοούσα έτσι. Λέω, δεν πειράζει κορίτσι μου, είσαι καλεσμένη μου, καλή καρδιά.
0: Η μεγαλύτερη ντροπή είναι να μπερδέψεις τους αποδέκτες έτσι και μετά να μην ξέρεις πώς να το μαζέψεις.
1: Βρε, να σας πω κάτι, μην κάνετε έτσι, γιατί και εμείς μην νομίζετε ότι έχουμε πιάσει την καλή. Στο μαροκάνο το είμαστε.
0: Μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο για να δώσει 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Πάρα πολύ αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
3: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Red Morning Show.
12: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Και η Red Hot Chili Peppers είναι Red, Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μέχρι τις 10 να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Για να δούμε την κίνηση.
0: Κίνηση να έχει ρε, φάγαμε ξενύχτη πάλι, είχαμε Ευρωλίγκα δεύτερο μάτς του Ολυμπιακού. Χτες κέρδισε η ομάδα σου στο Κάουνας της Αλγκύρης.
1: Είδες τι καλά, πάει πολύ καλά ο Ολυμπιακός, φορμαρισμένος.
0: Οπότε ξενυχτήσαμε, αυγούμε όλοι στον Κηφισό μαζεμένοι. Ο καιρός σήμερα φθινοπορεινός, Κατερίνα, έχεις πάρει καμιά ομπρέλα μαζί?
1: Έχω μία ομπρελίτσα που την έχω πάντοτε στο αμάξι.
0: Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Χειμώνα καλοκαίρι, δεν ξέρω καν πού είναι, αλλά την έχω.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι άστατος σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε διαστήματα με συννεφιά και διαστήματα με βροχή, με ασθενή βροχή. Mm-hmm. Βοριάδες στα 5 μποφόρ που σημαίνει ότι η θερμοκρασία πέφτει. Μέγιστη στο κέντρο της Αθήνας 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Και μικρότερα θα ολοκληρώνεται η μέρα, θα έχουμε δηλαδή δύση.
0: Και νωρίτερα, ναι.
1: Και νωρίτερα και θα έχουμε και κρύο. Τέλεια, μπαίνουν όλο τα χώρα στο χειμώνα.
0: Να πάρε τα διάβροχο, να πάρε τον μπρέλα. Σήμερα θα είναι άστατος ο καιρός. Έτσι είναι το φθινόπωρο, παιδιά. Αύριο μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Η Κατερίνα ετοιμάζεται του Αγίου Δημητρίου να κατεβάσει τα χαλιά. Τι θέλετε
1: μην
0: τώρα.
1: Μην το συζητάς, τα έχουμε εκεί περιποιηθεί, τα έχουμε καθαρίσει, έτοιμα είναι.
0: Τι μας έμας ζωδιακές προβλέψεις, REM και Black Sabbath στον αέρα του Red και ερχόμαστε αμέσως. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Παρανοείτε, 7 και 36. Καλό πρωινό, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Σήμερα, Τετάρτη 30 του μήνα, η Κατερίνα πανέτοιμη εδώ στο Red Morning Show για τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας.
1: Σήμερα είναι καλή ημέρα για κλεισίματα, καθότι είναι και η τελευταία μέρα του μήνα. Το γενικό μήνυμα είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο κρυός πρέπει να τελειώσει ό,τι δεν τελειώσει το Σεπτέμβριο ή να το αφήσει τελείως, μην το σέρνεις. Ταύρα, οικονομικά ξεκαθαρίσματα και λογαριασμοί, ενώ οι δίδυμοι, μια κουβέντα που αναβάλουν σήμερα πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι το σπίτι, θέλει προσοχή. Και ο Λέοντας, κάτι που πρότεινες βρίσκει τελικά απάντηση. Έχεις κάτι στα μέσα.
0: Με κοροϊδεύεις εδώ και 10 μέρες. Μου μιλάς για συνεννοήσεις, για κλεισίματα, για κάτι που θα κλείσεις, κάτι που θα πρότεινες. Κοροϊδευόμαστε, Κατερίνα, προχώρα στους Παρθένους.
1: Δηλαδή δεν διαπραγματεύεσαι κάτι εδώ
0: και
1: πέρα.
0: Τι να διαπραγματευτώ, ρε εσύ.
1: Πέφτουμε και έξω. Τι να κάνουμε, το παραδεχόμαστε. Παρθένε, κάνεις απολογισμό, καταφέρνεις τα περισσότερα από όσα μετράς, ενώ ο ζυγός μπαίνει στον Οκτώβριο με πλεονέκτημα, μην το σπαταλήσεις σε αναβολές.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ καλά ο ζυγός. Ο Σκορπιός μας, πλησιάζει η εποχή που αλλάζει την ενέργειά σου και ετοίμασε το έδαφος να μην κάνεις καμία απότομη κίνηση, στρατηγικά δηλαδή να πάμε. Το ξότι σχεδιάζει ταξίδι και σου βγαίνει, επιβεβαιώνει σήμερα ή αύριο. Εγώ, κύριε, η καριέρα σου σε πάει μπροστά. Κλείνει το μήνα με θετικό πρόσημο, ενώ ο υδροχός, κάποιος από άλλη χώρα ή άλλη πόλη μπαίνει στα σχεδιά σου.
0: Α, έρχονται μουσαφιρέοι.
1: Το λέγαμε για τους υδροχώους. Κάτι περιμένουν. Οι αγαπημένοι μας ηχθείες έχουν ένα συναισθηματικό κλείσιμο κύκλου. Μας αρέσει γιατί ό,τι αφήνεις πίσω σήμερα δεν θα σου λείψει. Μια χαρά είμαστε.
0: Θετικό πρόσημο, ναι, με πολύ προσοχή όμως από όλα τα ζώδια.
1: Έτσι πρέπει αυτές τις μέρες και γενικά θα λέγαμε.
0: Brian Adams, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Η Παρασκευή δεν αργεί.

0: Now You Remind Me, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10, 6 με 10 κάθε πρωί, Δευτέρας Παρασκευή, 8 με 10 τα καλύτερα της εβδομάδας το Σαββατοκύριακο. Μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με special κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ σε περιμένουν να τα κερδίσεις, να τα κάνεις δικά σου και νομίζω ότι η μέρη θα έχει σίγουρο νικητή. Δεν νομίζω, είναι σίγουρο αυτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, διεκδικείτε 10.502 ευρώ μέσω SMS WIN στο 19.600. Συνολικό κόστος για κάθε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα στις 4. WIN στο 19.600. Στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής η μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα επικοινωνήσει με κάποιον ή με κάποια. Αυτός ή αυτή αρκεί να πει το σωστό ποσό. 10.502 ευρώ και επιτόπου κατατίθεται στο λογαριασμό. Ξεκινάει Οκτώβριος, ωραία.
1: Α, έχεις το λογαριασμό σου που είναι, πες, μηδενικό, μη σου πω ότι είναι και μείον και ξαφνικά βλέπεις 10.502 ευρώ.
0: Υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα Παρασκευό Σαββατοκύριακο ή καλύτερο ξεκίνημα μήνα? Όχι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Queen στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Είναι Τετάρτη πρωί, είσαι στο The Red 96,3. Είναι το Red Morning Show. Καθημερινά 6 με 10 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Φθινοπορεινός ο καιρός σήμερα. Πριν ξεκινήσετε, αδιαβροχάκι, καμιά ομπρέλα, κανένα ποτάκι. Εντάξει, δεν θα γίνει ο κακός χαμός, αλλά θα έχουμε βροχή στην Αττική.
1: Είπες ποτάκι ή ποτάκι.
0: Ποτάκι, ποτάκι. Το ποτάκι άλλη ώρα, βραδινή. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Εσπρέσο, η αγαπημένη Εσπρέσο Boutique στο Κολωνάκι. Μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και είναι έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκαινούργιο χώρο με νέα αισθητική και πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Και φυσικά έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και το Nespresso on the go. Τι σημαίνει αυτό? Πλέον μπορείς να κάνεις μια στάση, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρεις μαζί σου στη βόλτα, στο γραφείο ή όπου σε βγάλει η μέρα. Nespresso, what else?
0: Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αέριου για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Έχουμε σύντομες ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Κίνηση καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να δείτε Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πώς είπατε? Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? θα σας πω εγώ.
19: Yeah.
18: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
20: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
22: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
21: Από τάβλη πλακωτό,

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Παράταση ανάσα στην επιδότηση των καυσίμων με αύξηση στο ντίζελ. Το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις για τον μπάζωμα των τεμπών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο Ολυμπιακός άλωσε το Κάουνας και έκανε το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ.
7: It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Linkin Park, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
1: Για να το δούμε.
0: 1791 η όπερα του Μότσαρντ, ο Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
1: Στη Βιέννη έχω πάει, μου αρέσει. Έχει πάρα πολύ κρύο, βέβαια, να τα πούμε.
0: Εντάξει, αλλά είναι φανταστική πόλη.
1: Ναι, και είναι και κυρίως για όπερες, για βόλτες σε μουσεία, είναι του Φρόιντ. Όλα εκεί πέρα.
0: 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Γενέθλια σήμερα το χρηματιστήριο. 1983, άντε για να μην μου λέτε για τη Βύση. Συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone.
1: Ναι, είχε κάνει μεγάλο χαμό.
0: Το 83 ήταν και καινούργιο. Καινούριο το ΆΚΑ τότε, μόλις είχε φτιαχτεί.
1: Φρεσκαρισμένο,
0: βαμμένο, κούκλα. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Εύερτη, η σημερινή Τεχνόπολη.
1: Α, είναι ωραία η Τεχνόπολη, πολύ.
0: Γενέθλια η Τεχνόπολη, ήταν παλιό εργοστάσιο, το κάνανε χώρο πολιτισμού και νομίζω ότι αυτό πήγε καλά.
1: Μια χαρά ήταν αυτό.
0: Γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1924 ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, ο Κοντούλης, ο πολύ κοντός.
1: Ναι,
0: σε πάρα πολλές ταινίες, στον Μπακαλόγατο, ας πούμε.
1: Έχει πολύ πλάκα.
0: 1964 η Μόνικα Μπελούτσι.
1: Θέα.
0: Αυτό.
1: Θα της πεις χρόνια πολλά της Μόνικας, θα μείνει
0: στείλω,
1: να περιμένει.
0: Θα στείλω ένα email. Έφυγαν σαν σήμερα το 1955 ο James Dean, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1985 ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. Μας έσωσες τώρα. Μας έχεις τρελάνει, Richter από εδώ και Richter από εκεί.
1: Νομίζω ότι το Richter σε κάνει να καρδιοχτυπά, έστω και ας είναι 1-2.
0: Ο μεγαλύτερος φόβος μου από τότε που γεννήθηκα. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερος.
1: Έχεις προλάβει, έχεις ζήσει κάποιον μεγάλο σεισμό?
0: Φυσικά, Κατερίνα μου. Ποιον? 49 ετών έφτασε. Έχω ζήσει και της Αθήνας, έχω ζήσει και της Κορίνθου το 81. Έχω
1: και
0: ζήσει
1: τι πολλούς... έκανες, πώς αντέδρασες?
0: Αυτό είναι, ότι στο σεισμό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Παίρνεις, βγαίνεις με τα σόβρακα στους δρόμους και αρχίζεις και τρέχεις.
1: Ήθελα να το δω αυτό από μια γωνία.
0: Sunrise Avenue στο Red 96,3. Σε λίγο ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Καλημέρα.

0: Wars κοντά στις 8 και 4, Red 96,3, Τετάρτη πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Στη Σιγκαπούρη σε πληρώνουν για να διαβάζεις βιβλία.
0: Οπα,
1: τέλειο.
0: Ωραίο.
1: Ενώ πρέπει να αφήσεις το κινητό σου και να σταματήσεις να σκρολάρεις, και αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η δικιά τους δηλαδή, αποφάσισε να επιβραβεύσει όσους τελειώνουν ένα βιβλίο, όσους το ξέρεις, το διαβάζουν και το ολοκληρώνουν, γιατί τα αφήνουμε και στη μέση. Έτσι.
0: Πολύ καλή αφορμή να ξεστραβωθεί λίγο ο πληθυσμός. Της Σιγκαπούρης. Πολύ καλή αφορμή να αφήσει το κινητό να διαβάσει, να ανοίξει τους ορίζοντες του.
1: Εσύ θα δηλώσει σε μια κρατική πλατφόρμα ότι διάβασε εκεί 15, 20, 30 λεπτά. Θα πληρωθεί σε εικονικά νομίσματα. Συμβολικό το ποσό, δηλαδή αν μαζέψει 20 νομίσματα είναι λιγότερο από ένα δολάριο. Αλλά έτσι όμως θα αφήσει το κινητό και θα έχει λίγο παραπάνω χρόνο για εσένα. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Σου δίνει ένα κίνητρο, είναι καλή φάση, θα έλεγα εγώ. Πώς θα πιστοποιήσει το κράτος τώρα, γιατί θα μοιράσει χρήμα, λίγο
1: τσουκουτσουκ.
0: Πώς θα πιστοποιήσει το κράτος ότι το διάβασα εγώ το βιβλίο?
1: Ο στόχος είναι συμβολικός. Έχω την αίσθηση ότι στη Σιγκαπούρη δεν είναι τόσο παγαπώντες όσο εμείς και ο λόγος τους μετράει. Δεν είμαι σίγουρη βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις ότι αν ερχόταν ένα τέτοιο μέτρο εδώ, τι μαϊμουδιές θα γινόντουσαν.
1: Θα είχαμε καταρχάς, εννοείται κάποιο είδους σκάνδαλο. Όπα και πέθανταν αυτό. Κάπως την βρίσκαμε την άκρη μας εμείς.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή, 10.502 ευρώ με special κλήρωση και σίγουρο νικητή-νικήτρια. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση στον καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Μιλάμε για ξεκιακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
13: Perfectly well, what's going on.
12: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
14: What's our worst case scenario?
12: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
16: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
21: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Red Morning Show.

0: Red 96,3, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Κλείνει ο μήνας, Κατερίνα μου, τελειώσαμε. Πάμε για το βαρύ φθινόπωρο, για το original.
1: Για το βαρύ φθινόπωρο προς χειμώνα, θα σου έλεγα όμως.
0: Να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
1: Κίνηση, τι έχουμε.
0: Κίνηση αρχίζει και ζορίζει από τώρα στον Κηφισό, πρέπει να σου πω, και στα δύο ρεύματα στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, κατεχάκι στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός σήμερα φθινοπορεινός στην Αττική, θα το καταλάβετε μόλις βγείτε έξω, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Θα έχουμε περίοδους συννεφιάς, ασθενή βροχή, βοριάδες στα 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 22, στα βορειοανατολικά προάστια, δηλαδή εδώ στο Μάρουσια, για Παρασκευή, Χολαργό, 17-18 η μέγιστη.
1: Παρατηρούμε πάντως ότι εντάξει, έχει πέσει και η θερμοκρασία, αλλά μπρος Τετάρτη-Πέμπτη το μποτιλιάρισμα είναι πολύ πιο έντονο, έτσι.
0: Ναι, κάτι
1: θέλει
0: παίζει.
1: Οργάνωση.
0: Κάτι παίζει. Κλείνει και το μετρό και σήμερα, παιδιά, νωρίτερα στις 10 παρα 20 σε συγκεκριμένους σταθμούς. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια. Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Θα δεις τους πλασίμπο από κοντά, όχι μόνο σου, με το αγαπημένο σου άτομο στην Ουαλία, και θα πάρεις και 500 ευρώ και 4 ημέρες να το ευχαριστηθείς όλα αυτά στο πλαίσιο του Red World Tour. Μπες τώρα στο redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και από εμάς καλή επιτυχία.
0: Ανοίγουμε για 15 λεπτά τις συμμετοχές. Η συναυλία διεξάγεται στις 7 Δεκεμβρίου στην Ουαλία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μία από τις συμμετέχουσες είναι η Τασία, η Σπαρτιάτισσα.
2: Λέγεται.
1: Καλημέρα, Τασία.
2: Καλημέρα.
0: Τασία.
2: Ναι.
0: Θέλουμε να σου φέρουμε θετικά vibes και να σε ρωτήσουμε αν αγαπάς γενικά τους πλασίμπο.
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Ποιον θα πάρεις μαζί αν κερδίσεις, είναι το δεύτερο ερώτημα.
2: Το γιο μου.
1: Α, πόσο χρονών είναι, Τασία, ο γιος?
2: Ο γιος μου είναι 50.
1: Τασία, πότε πρόλαβες, ακούγεσαι μια μπέμπα.
2: Α, ωραία, ακούγομαι, αλλά δεν είμαι μπέμπα.
1: Αποκλείεται.
0: Στην Ουαλία έχεις ξαναπάει?
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μια ευκαιρία. Εμείς σου στέλνουμε πολλές ευχές για καλή επιτυχία στην κλήρωση του Red 96,3. Πες τώρα, ρε παιδί μου, ότι παίρνεις το γιο. Πώς τον λένε το γιο?
2: Στέφανο.
0: Πες ότι παίρνεις το Στέφανο. Θα μας φέρεις κανένα δωράκι αν κερδίσεις.
2: Μόνο ένα, βρε παιδιά, θα σας φέρω.
0: Πρόσεξε, μην ξανοίγεσαι. Του μικρού και του τρελού, μη του τάξεις.
2: Εγώ είμαι Σπαρτιάτισσα και τηρώ το λόγο μου πάντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασία.
0: Την αγαπάμε τη Σπάρτη. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ωραία η Τασία. Σκέψου τώρα να κερδίσει η Τασία και να πάει με το Λεουνάκι στην Ουαλία. Θα το διαλύσουν εκεί το μαγαζί.
1: Και το γιο, εντάξει, θα γίνει παρτάρα.
0: Καλή επιτυχία, τρέχουν τα 15 λεπτά. redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.

0: life.
1: Bon Jovi, it's my life. 8 και 35 στον Red 96,3 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Ένας χαμός επικρατεί στα ελληνικά social media τις τελευταίες ώρες με τα Playmobil. Έχουμε και εμείς έχουμε μεταλλαχθεί σε Playmobil, έτσι, στα social media του Red 96,3. Γιατί όλο αυτό?
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί χθες ο Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε τη νέα στρατηγική του συνεργασία με τα Playmobil. Η είδηση έγινε viral, προκαλώντας καταιγισμό από χιουμοριστικά σχόλια. Τι ακριβώς συνέβη? Βγήκαν οι αντίπαλοι και βρήκανε τις αστοχίες του Παναθηναϊκού, τις αθλητικές, και τις έκαναν Playmobil.
0: Α, τρώτε bullying οι Παναθηναϊκοί.
1: Τρώμε bullying από χτες το μεσημέρι, ατελείωτο, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Στην ΠΑΕ είναι ο DPG's.
1: Όχι. Στην ΠΑΕ είναι ο Αλαφούζος. Ο DPG's είναι στο μπάσκετ. Στην ΚΑΕ, στην καλαθοσφαίριση.
0: Εσύ λάθος. Όχι, ρε Γιώργο, θα του πήγαινε καλύτερα του DPG να είναι στην ΠΑΕ, αφού είναι πιο έτσι. Το θέλει το ζόρι του.
1: Το θέλει το ποδοσφαίρο. Αυτό δεν έχει προβλήματα και στο μπάσκετ ζόριζε.
0: Όχι, το βλέπω. Πώς είναι η πρόγνωση φέτος για τον Παναθηναϊκό? Έχει πάρει καλούς παίκτες?
1: Είμαστε πρώτοι στο ποδόσφαιρο, πρώτοι και μόνοι.
0: Ναι.
1: Και ας έχουμε και συνεργασία με τα Playmobil. Και είμαστε και καλά στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, σας ζηλεύουν, παιδί μου, και σας κάνουν Playmobil.
1: Έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή μεθαύριο, 2 Οκτωβρίου, με special κλήρωση και σίγουρο νικητή νικήτρια. 10.502 ευρώ θα δώσει μέρη το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Τα διεκδικείτε μέσω SMS Win στο 19600. Συνολικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία! Zeppelin στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Survivor πλησιάζοντας τις 9. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Τι νέα μόδα είναι αυτή τώρα, οι παρουσίες, καλά το λέω?
1: Βγήκε ένα πολύ ωραίο

0: γιατί να μην υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά ήταν ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, ντοκιμαντέρ. Όπου ουσιαστικά σου λέει ότι υπάρχει και αυτό το παρακλάδι, και είτε το πιστεύεις είτε όχι, κάποιοι πληρώνονται και μάλιστα φέρουν και αποτέλεσμα. Δηλαδή, πηγαίνουν τις παρέες τους. Εμείς στην εποχή μας το λέγαμε PR.
1: Σωστό.
0: Φέρουν τις παρέες τους, πίνουν τα ποτά τους, διασκεδάζουν και λένε: τι μου έφερες, 300 ευρώ. Τσίμπα και εσύ ένα 50-άρικο, ένα 100-άρικο. Και έτσι επιβιώνουν. Όπως και να το πεις, η εστίαση έχει υπάθει, έχει αρκετά προβλήματα.
1: Δεν
0: και κάνουν ό,τι μπορούν.
1: Σχήμα, μου το χαλάς λίγο ως προς το ηλικιακό, δηλαδή δεν μας παίρνει.
0: Λες να κάνουμε, εμείς νομίζω ότι θα μας πάρουν παρουσίες για να διώχνουμε τον κόσμο,
1: ναι,
0: όχι για να τον φέρνουμε μέσα.
1: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Guns N' Roses στο Red 96,3 από παρουσίες.
0: Απουσίες.
1: Απουσίες.

0: Πλησιάζοντας στις 9, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί, φθινοπορεινή εδώ στην Αθήνα. Είστε στον Red 96,3, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την

0: Εσπρέσο, η αγαπημένη σου Εσπρέσο Μπουτίκ, στο Κολωνάκι, μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και είναι έτοιμη να σε υποδεχθεί σε έναν όλο καινούριο χώρο με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Φυσικά έχει και πολλές εκπλήξεις. Μαζί με την ανανεωμένη Μπουτίκ έρχεται και το Εσπρέσο On The Go. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια στάση, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρεις μαζί σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Nespresso, what else?
1: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει ακόμα πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε με επικαιρότητα. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ στις 10 παρατέταρτο. Καλημέρα.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
5: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για το ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις για τον μπάζωμα των Τεμπών. Συναγερμό στην Πορτογαλία με Ρονάλντο. Έφυγε από την προπόνηση και η Ομοσπονδία συγκαλεί συνάντηση κορυφής. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ.

0: λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, είναι το Red Morning Show. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Κατερίνα μου, να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα, γιατί καλά τα Playmobil, καλά και η καλή και η μαζονακιάδα.
1: Μαζονακιάδα,
0: σωστό, αλλά έχει και άλλα θέματα η επικαιρότητα.
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, θα βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Γιατί? Γιατί την ίδια ώρα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αποφέρουν ελάχιστα και υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης των συγκρούσεων.
1: 60 λεπτά βέβαια είναι η φορολογία εδώ που τα λέμε. Δηλαδή είναι λίγο μουσαντέγια.
0: Μη μου αρχίζεις τα μαθηματικά πρωί-πρωί, τεταρτιάτικο.
1: Ωραία, για να δούμε.
0: Λοιπόν, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες οι καταγγελίες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον Γιώργο Πατούλη. Τώρα με αυτή την ιστορία με τα ιατρία, τα παραϊατρία κλπ. Έχει μπλεχτεί το όνομά του παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σου λέει ο Άδωνης, πάμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας να τα ξεδιαλύνουμε όλα, Πρόεδρε.
1: Άδωνης Πατούλης, Αρχή Διαφάνειας. Ναι, συμφωνώ. Σε όλο.
0: Παναγία μου. Τι άλλο έχω να σου πω. Σταθμή...
1: Σε αποσυντώνησα.
0: Ναι, τελείως. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20 το βράδυ. Καινούριους θα τους κάνουμε, ρε. Καινούριους.
1: Εντάξει. Βέβαια, σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς σταθμούς που είναι πιο παλιοί, έτσι, πιο παλιοί στη δημιουργία τους, καλά στέκουν κάποιοι δικοί μας.
0: Φτιάχνουμε τους σταθμούς, ρε Κατερίνα. Φτιάχνουμε κάτω.
1: Την ηλεκτροκίνηση, πώς λέγεται αυτό, τηλεδιοίκηση.
0: Τις ράγες φτιάχνουμε, ρε Κατερίνα μου, στους σταθμούς.
1: Μολυμερείς το χτίζανε.
0: Ναι, να μην κάνουν πολύ φασαρία, να στο πω χοντρικά.
1: Ξυπνάνε κανέναν, τι, ξυπνάνε τους μυθάνους.
0: Έχει Παναθηναϊκό απόψε, Ευρωλίγκα.
1: Να πάτε καλά, παιδιά. Να είναι πάμε. Και αγαπημένη η ομάδα, τι, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.
0: Ευρωλίγκα, βρε Κατερίνα.
1: Τι σημαίνει, τέλος είναι αυτό.
0: Μπάσκετ, DPG, να στο πω χοντρικά.
1: DPG θα μου λες και κατάλαβα.
0: Ωραία. Αυτά έχει επικαιρότητα. Ζούμε στο 24ωρο των Playmobil. Το εξηγήσαμε νωρίτερα. Όλοι φτιάχνουμε τις φάτσες μας Playmobil. Θα περάσει, παιδιά, και αυτό τι θα κάνουμε. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, να δείτε Πλασίμπο στην Ουαλία. Προς το παρόν, Narcotics στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Depeche Mode κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Τετάρτης, της τελευταίας μέρας του Σεπτεμβρίου. Το φάγαμε το μήνα τον πολυέξοδο, αυτό ξέρω εγώ.
1: Δεν βλέπω να υπάρχει όμως και ελαφρύνηση στον Οκτώβριο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει στην τσέπη φράγκο.
1: Τίποτα να μας γυρίσεις.
0: Ευτυχώς έρχεται η ημέρη με το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Έχουμε Red World Tour κάθε ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά. Τι θα δούμε, τι μας έχεις ετοιμάσει.
1: Θα δεις τους Πλασίμπο από κοντά σε μια φοβερή διοργάνωση στην Ουαλία. Και όχι μόνο αυτό, θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο 500 ευρώ και 4 ημέρες για να το ευχαριστηθείς με την ψυχούλα σου.
0: Η συναυλία πραγματοποιείται στις 7 Δεκεμβρίου. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Η Τασία είναι μία από τις συμμετέχουσες. Είναι σπαρτιάτισα η Τασία και δεν μας άει τα λόγια της.
1: Έτσι.
2: Λέγεται.
1: Καλημέρα, Τασία.
2: Καλημέρα.
0: Τασία.
2: Ναι.
0: Θέλουμε να σου φέρουμε θετικά vibes και να σε ρωτήσουμε αν αγαπάς γενικά τους Πλασίμπο.
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Ποιον θα πάρεις μαζί αν κερδίσεις, είναι το δεύτερο ερώτημα.
2: Το γιο μου.
1: Α, πόσο χρονών είναι, Τασία, ο γιος?
2: Ο γιος μου είναι 50.
1: Τασία, πότε πρόλαβες, ακούγεσαι μια μπέμπα.
2: Α, ωραία, ακούγομαι, αλλά δεν είμαι μπέμπα.
1: Αποκλείεται.
0: Στην Ουαλία έχεις ξαναπάει?
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μια ευκαιρία. Εμείς σου στέλνουμε πολλές ευχές για καλή επιτυχία στην κλήρωση του Red 96,3. Πες τώρα, ρε παιδί μου, ότι παίρνεις το γιο. Πώς τον λένε το γιο?
2: Στέφανο.
0: Πες ότι παίρνεις το Στέφανο. Θα μας φέρεις κανένα δωράκι αν κερδίσεις.
2: Μόνο ένα, βρε παιδιά, θα σας φέρω.
0: Πρόσεξε, μην ξανοίγεσαι. Του μικρού και του τρελού, μη του τάξεις.
2: Εγώ με σπαρτιάτισα και τηρώ το λόγο μου πάντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασία.
0: Την αγαπάμε τη Σπάρτη. Φιλιά πολλά, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Μαστάζουνε, Κατερίνα. Θα πάνε στην Ουαλία και δεν θα γυρίσουν. Με άδεια χέρια θα γυρίσουν.
1: Γιατί βρέσει παραπονιάρες? Μας έχουν κατά καιρούς στα Red World, οι νικητές του Red World Tour, μας έχουν στείλει μαγνητάκια. Ακόμα και λουκάνικα.
0: Ναι, πρόσεξε
1: και το λουκάνικο.
0: Κάτι λουκάνικα.
1: Γιατί εμείς, αφού είμαστε καλοφαγάδες και ζήτουλες.
0: Καλή επιτυχία. Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Έφτασε, Μυρτό μου.
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
16: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
17: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
18: Perfectly well what's going on.
17: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
19: What's our worst case scenario?
17: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
20: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
21: Πρωινή εκπομπή.
20: Red 96,3.

0: ξεχνάτε πως τρέχουν τα 15 λεπτά για συμμετοχές στο Red World Tour. Για να δείτε τους Placebo στην Ουαλία, μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
1: Για εξήγησέ μου τι
0: παίζει. Δύσκολα αλλά συνηθισμένα τα πράγματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στην λεωφόρο Κηφισού. Μικρότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στη λεωφόρο Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Δεν μας είχαν πει ότι από 15 Σεπτεμβρίου, που θα ανοίγανε και τα σχολεία, θα υπήρχαν κάτι drones, κάτι αυτοκινούμενα, υγεία, αστυνομική.
1: Καινούργιες, για τον Κηφισό μάλιστα.
0: Περιπολίες και ιστορίες. Μάλλον αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά, ή ας κάνουμε λίγη υπομονή.
1: Κοίταξε, έχουμε πλέον ενσαρκώσει στην καθημερινότητά μας τη φράση ελληνικό FBI που πάει και καλά. Τώρα θα κάνουμε και το ελληνικό SWOT. Σιγά σιγά
0: υπομονή. Αν εντοπίσετε και αλλού προβλήματα με την κίνηση, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6989-63963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Dream On στον Red 96,3. Καλημέρα, ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις.

0: Purple 9 και 36, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Συζητούσαμε νωρίτερα για σεισμούς. 4 ρίχτερ στη Θήβα.
1: Παναγία μου, χαμπάρι, δηλαδή. Άμα είσαι τόσο γούρι, Παναγία μου.
0: Και 3,3 καπάκι, δεύτερο σεισμός. Ας ελπίσουμε όλα καλά.
1: Να είναι καλά, όλοι μας οι φίλοι στη Θήβα.
0: Εκτονώνεται η κατάσταση, έτσι δεν λένε οι ειδικοί. Εκτονώνεται ο σεισμός και δεν θα, για να μην έχουμε μεγάλα τραβάλα.
1: Εκτόνωση δεν τη θέλω. Άμα είναι αυτό το λίγο και να μην έχουμε ζημιές, εντάξει, το δέχομαι.
0: Οι εξομολογήσεις είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε εξομολογήσεις γραπτές ή ηχητικές στο Viber της εκπομπής 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται, μας τις ρίχνει στον αέρα. Ο Δημήτρης Κάπα σήμερα του έχει αλλοιώσει και λίγο τη φωνή,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: να μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Εξομολογείται, δώστο μας.
1: Άγιος ή αμαρτωλός, πάρτο!
2: Καλημέρα, παιδες, τι λέει, εδώ κολλημένη στην Κηφισίας για άλλη μια μέρα. Άντε, Γιώργο, το πέτυχε σήμερα. Εξομολογούμε ότι μου αρέσει η αδερφή της κοπέλας μου. Τη βλέπω και αναστατώνομαι. Προχθές βγήκαμε όλοι μαζί. Πω, τι κόλαση είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Την κουνιάδα δηλαδή, ε.
1: Εγκεφαλικό μου. Δεν μπορώ. Θέλω να το καταργήσουμε αυτό το ένθετο, Γιώργο, με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Τι εννοεί ο φίλος εδώ.
0: Αμαρτωλός.
1: Αμαρτωλός.
0: 100% βεβαίως αμαρτωλός. Παίρνεις τα μάτια από την κουνιάδα και έχουμε την ύφη έτοιμη.
1: Είσαι τόσο αμαρτωλός που πρώτη φορά συμφωνήσαμε εμείς οι δύο. Να σου πω, είμαστε παρθενοπιπίτσες τελικά.
0: Λοιπόν, οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber, γραπτές οι ηχητικές 6989-63963. Τις βγάζουμε στον αέρα και.
1: Αποφασίζουμε,
0: αποφασίζουμε Άγιος ή Αγία ή Αμαρτωλός ή Αμαρτωλή. Coldplay στον Red 96,3. Έρχεται το ερωτικό σεξουαλικό σε λίγο.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: Red 96,3.

0: Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα του ερωτικό-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Πλήθος συντρόφων είναι ο τίτλος για σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα, η μέση Ελληνίδα δήλωσε ότι έχει κατά μέσο όρο 10 σεξουαλικούς συντρόφους στη ζωή της.
1: Καλά είναι.
0: Βασικά στοιχεία της έρευνας. Σταμάτα, έχει ψωμί ακόμα.
1: Τρεις λέμε συνήθως. και πέντε να έχεις τρεις. Και ένα να έχεις τρεις λες.
0: Γυναίκες.
1: Ναι.
0: Κατά μέσο όρο 10 σύντροφοι, όσο και σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Πολωνία. Άνδρες. Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
1: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα. Δεν τρέπεστε. Όχι το AI, βρε παιδί μου. Να την έχεις πιάσει κανονικά.
0: Φτάνει.

0: Η Ινδία καταγράφει το χαμηλότερο μέσο όρο με μόλις 3 συντρόφους, ενώ πολύ χαμηλά βρίσκεται και η Κίνα, 3,1.
1: Δεν μας φτάναν τα αυτά, ήρθαν και από την Ινδία, έχω να πω.
0: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό
1: εσύ,
0: σήμερα.
1: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, Evanescence στο Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Το φάγαμε και το Σεπτέμβριο. Θα έρθουμε αύριο πρωτομηνιά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου, αύριο πρωτομηνιά από τις 6.
1: Φιλάκια!

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην κατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
1: Age of Content.
0: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
1: Oracle.
0: Ρόμπερτ Άικ.
1: Ειδικός.
0: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Λάγκλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αποφέρουν ελάχιστα κίνδυνος αναζωπήρωσης των συγκρούσεων. Οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η Ισπανία έφτασε τα 40 μάτσα ήττη με 4 στην Κροατία, νίκες για Αγγλία και Ελβετία για το Nations League. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red.

Καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 10, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά με Killers και Somebody Told Me και συνεχίζουμε δυναμικά. Ανοίγουμε συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτή τη στιγμή 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σου δώσει την ευκαιρία να δεις live τους Placebo στο Cardiff. Μπες λοιπόν από τώρα και για 15 λεπτά στο application του Red 96,3 ή στο redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Αυτόματα θα μπει στην κλήρωση και αν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, όχι μόνο σου, παρέα σου ένας δικός σου άνθρωπος, εσύ θα τον διαλέξεις. 500 ευρώ τα ξοδεύεις όπως θες εσύ και φυσικά live ή Placebo. Καλή επιτυχία. Ρίμον, Tonight και αμέσως μετά ο Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Είναι Τετάρτη πρωί, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου και Bob Dylan Knocking on Heaven's Door. Ήταν τέτοιες μέρες το 1961 όταν ο Bob Dylan φεύγει από τη Μινεσότα και καταφθάνει στη Νέα Υόρκη χωρίς να ξέρει άνθρωπο. Έχει όμως ένα πολύ μεγάλο όνειρο και πάρα πολύ πάθος. Αυτό είναι το μάθημα που παίρνουμε από τη ζωή και την καριέρα του Bob Dylan. Μερικές φορές ξεκινάς χωρίς να ξέρεις ακριβώς που θες να πας, αλλά σου λέει η καρδιά σου, ρε παιδί μου, και τελικά φτάνεις εκεί ακριβώς που πρέπει. Έχεις λίγη ώρα ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour. Γιατί έτσι, σαν τον Bob Dylan και εσύ, μπορεί να τα καταφέρεις και να φτάσεις στο Cardiff και να δεις live τους Placebo. Πρέπει πρώτα να λάβεις μέρος όμως. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Cardigans, my favorite game. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. REM, Everybody Hurts, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα από τη συχνότητα του Red, έτσι και σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, Greenpeace Greece, WWF Ελλάς, μας λένε και οι δύο ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στα sites των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. People are strange, μεγάλο γεγονός το λένε οι Doors. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
9: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

You did love a bad name, Bon Jovi, Red 96,3. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, χρηματοκιβώτιο γεμάτο. 10.502 ευρώ βρίσκονται μέσα και σε περιμένουν σε special κλήρωση με σίγουρο νικητή. Η νικήτρια αυτή την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδικείς το ποσό, τα 10.502 ευρώ με το μήνυμά σου, στέλνεις win στο 19.600. Μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μην διατελεί συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Ορί διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Dance with somebody, Mando Diao. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Red 96,3 Aerosmith, I don't wanna miss a thing από το soundtrack της ταινίας Αρμαγεδόν. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον Greenpeace Greece και VVF Ελλάς. Μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και VVF Ελλάς λοιπόν ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Και οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα sites και των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Manish Boy και Muddy Waters για τη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο

0: kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: It's Red, it rocks. Red 96,3.
8: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για τον diesel κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις για τον μπάζωμα των τεμπών. Πρεμιέρα με διπλό για τον Άρη του Σπανούλη στο Euro Cup. 74-87 τη Λεμάν στη Γαλλία. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3, Τετάρτη πρωί 30 Σεπτεμβρίου, με ζόμπι από τους Cranberries και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό γίνεται κάθε μία ώρα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο Red World Tour που θα σε στείλει αυτή τη φορά στο Cardiff, στην Ουαλία, για να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνος από τώρα. Μπες στο redfm.gr, στο application του Red, και εκεί θα συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. 4 μέρες στο Cardiff, αν κερδίσεις 2 άτομα, εσύ και ένας αγαπημένος σου άνθρωπος, και 500 ευρώ για να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Και φυσικά μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία. Η Placebo στο Cardiff. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. ACDC Thunderstruck και αμέσως μετά Scorpions. Rock you like a hurricane. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.

Rocky like a hurricane Scorpion στον αέρα του Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Μια πολύ σημαντική μέρα για την ιστορία του ραδιοφώνου, μιας και σαν σήμερα, πριν από 59 χρόνια, άνοιξε μικρόφωνο 7 η ώρα το πρωί για πρώτη φορά το BBC Radio 1. Και ήταν η εποχή που οι πειρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί είχαν κατακτήσει τη Βρετανική νεολαία και το BBC αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σταθμό αφιερωμένο στην τότε σύγχρονη μουσική. Το ραδιόφωνο είναι ένα μαγικό μέσο, γιατί σε κάνει να νιώθεις ότι όπου και να βρίσκεσαι, μια φωνή, ένα τραγούδι, υπάρχει πάντα η αίσθηση ότι όπου και αν είσαι, κάποιος σου κρατάει συντροφιά. Όπως κάνουμε και εμείς κάθε μέρα, παρέα, στον Red 96,3. Tell me baby, Red Hot Chili Peppers, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Enjoy the silence. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Deepest Mode, Red 96,3, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Greenpeace Greece και η VVF Ελλάς μας λένε μερικά πολύ ενδιαφέροντα kinda sick. Όπως το να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Kinda sick. Greenpeace Greece και VVF Ελλάς ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές και περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στα sites των δύο οργανώσεων. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Poison. Έρχεται ο Alice Cooper, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1.14.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Βίγαν ενεργείο. Βίγαν εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
3: Είναι δυνατός ο μαλάκα. Είναι ανίκητος ο μαλάκα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Auerbach είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

το υπέροχο WhatsApp των Four Non Blondes. Δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο που να μην αγαπάει αυτό το τραγούδι. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, Τετάρτη πρωί. Έχουμε γεμάτο χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 10.502 ευρώ. Έχουμε special κλήρωση. Σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Την Παρασκευή που μας έρχεται στις 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδίκησε το ποσό, 10.502 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Steppenwolf για τη συνέχεια. Born to be wild, αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red. 20 λεπτά περίπου πριν από

In the end, η Linkin Park στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Κυριακές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο στην Οδό Προτέως στην Κηφισιά με δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους. Εκεί θα μάθεις πώς να φτιάξεις το δικό σου τηλέφωνο από πυλό. Θα γνωρίσεις τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία και θα ζήσεις μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας. Κλείσε θέση, επισκέψου το techgroupmuseum.gr και κάνε την κράτησή σου. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, μην είναι συντονισμένος γιατί ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά στο Cardiff στην Ουαλία για να

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Πώς είπατε? Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλες οι καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αποφέρουν ελάχιστα κίνδυνος αναζωπήρωσης των συγκρούσεων. Οι σταθμοί μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η ΕΦΕΣ κατάπιε τη Ρεάλ 94-84 και την άφησε χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Για τους ρομαντικούς της βροχής με Alactin Spirit, Radio 96,3. Καλό μεσημέρι, Τετάρτης, 8 μετά τις 12. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης. Ανοίγω τώρα τις γραμμές. Σε στέλνω στο ιδηλιακό Cardiff, εσένα και την παρέα σου. 4 ημέρες, 500 ευρώ. Να ζήσεις εμπειρία ζωής. Placebo Red World Tour live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Έχεις 15 να μπεις. Να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο uptored.redfm.gr. Super Red World Tour για super παιδιά. Ρίμον, super girl. Ακυλάει στο αίμα σου. In the red 96,3.

Σου αρέσει αυτός ο καιρός ή όχι? Αυτή η μουντάδα, τον γκρίζο του ουρανού, το ψηλόβροχο. Σου έχω όμως και 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, η Μέρη Μαργέλη στις 4 κάνει κλήρωση. Αμέσως μετά τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. 10.502 ευρώ, cash, redfm.gr. Crime, Aerosmith, Glass.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 25 μετά τις 12 μεσημέρι Τετάρτης με βροχή στην πόλη, τελευταία του Σεπτεμβρίου, 30 σήμερα Cool Red, 96,3, Γιάννης Λιούνακς στην παρέα μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής Vodafone See You. Vodafone See You, συμφωνώ στο full ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesiu.gr. Blondie, Μαρία τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Πάρα πολύ αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria! The Pit!
4: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
13: Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που είναι ρεβόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
17: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Roger Waters. Το μυαλό των Pink Floyd ανακοίνωσε μια νέα περιοδία αφιερωμένη στη μουσική των Floyd. Roger Waters presents Legacy of a Pink Floyd Show. Δεν θα συμμετέχει ο Roger Waters, αλλά ο γιος του, Harry Waters. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο πόσο χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει μεθαύριο Παρασκευή στο Red 96,3. 10.502 ευρώ μετρητά. Win και πολύ καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19.600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δική μας συμμετοχή ή άνω των 18. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Other side, Red Hot Chili Peppers, 23 πριν τη 1. Αγγελέστα, αίμα σου είναι Red.

0: επιδείνωση βλέπω του καιρού αναμενόμενη με αυτή τη διάθεσή του. Καθόλου αναμενόμενο για Σεπτέμβριο μήνα, ακόμα και αν σήμερα έχει 30, πάντως βροχή. Πολύ βροχή. Αιγαίο, Κρήτη, Αθήνα, όπως ακριβώς το βλέπεις και το ζεις. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Ξεκινάς και βλέπεις Night of the Seven Kingdoms. Να δεις τέταρτη σεζόν του The Bear, να περάσεις το Murders in the Building που είναι super και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν το βράδυ ψάχνεις να δεις τι θα βρεις, δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Still loving you, βάζω Scorpions τώρα. Μένεις εδώ όμως. Στη μία κάτι θα σου δώσω ευκαιρία. Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Ανοίγω τις συμμετοχές.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που

0: ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δις του Ταμείου Ανάκαμψης πάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και άλλοι τρεις για τον μπάζωμα των Τεμπών. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στις 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. Άστατος καιρός και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ένα γλυπτό συμπαγές γλυπτό διαστάσεων 12 μέτρων 6x6 βάρους 500 τόνων δημιουργείται το Bias Μπαλάτι στο λατομείο της Νάξου. Το πάνε ταξίδι. Πάει ταξίδι 500 τόνοι πέτρα, έτσι. Μάρμαρο πάει Ελβετία. Πασκάρδιφ. Εννοείται 7 Δεκεμβρίου να ζήσεις την εμπειρία Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές μέσα στο redfm.gr ή στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα, σου δίνω 15 λεπτά. Γιάννης Λεουνάκης με Μπόλαν Μπόλαν 12 μετά τη μία. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μπορεί και να τ' άκουσες. Σήμερα το πρωί έπαιζε παντού η είδηση αεροπειρατείας. Στη συνέχεια η ενημέρωση μίλησε για καυγά μεταξύ πιλότων. Με νεότερη ενημέρωση, ένας από τους πιλότους προσπαθούσε να ρίξει το αεροπλάνο. Ευτυχώς, ο άλλος πιλότος με τη βοήθεια και των επιβατών ακινητοποίησαν τον κακό. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στο Τελαβίβ. Απίστευτο, να μη σου τύχει. Time is running out. News, Αγγλιά θέμα σου, είναι red.

0: στα 26 λεπτά μετά τη μία, είναι μεσημέρι Τετάρτης με βροχή. Ασταμάτητη βροχή πολλές ώρες τώρα στην πόλη. Ευτυχώς η θερμοκρασία στους 20 και πάλι καλά. Παρέα σου ο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone CU Student. Προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με τον δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Europe Final Countdown. Παίξε και χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ μετρητά.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφόν εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
8: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μεσημέρι Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερο θυμίζει βέβαια χειμώνα παρά φθινόπωρο. Θα ήθελες 10.502 ευρώ μετρητά? Μεθαύριο Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. Ενώ η Μέρη Μαργέλη θα τηλεφωνεί μέχρι να βρει νικητή. 10.502 ευρώ μετρητά. Win αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. Μηντιατέλ κόστο SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. 10.502 ευρώ μετρητά. More than a feeling, αγαπημένο μου. Boston, στο Red 96,3. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Μεσημέρι Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκ Μπόλαν, τον T-Rex. Ο πιο αγαπημένος για τους Smiths. Για τον Bowie. Ακούς Red 96,3. Γέννης Λεούνα, εξπαρέας από τις 12 μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Άνοιξε Vodafone TV, σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Βάζω Evanescence, Missing, μένεις εδώ. Στις 2 κάτι θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Red Gold Tour. Πλασίμπο, live στο Cardiff. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντανή.

0: θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ιταλία φέρνει Mercury. Στο Red 96,3 είναι μεσημέρι Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, 5 λεπτά μετά τις 2. Τώρα σου δίνω την ευκαιρία να ζήσεις εμπειρία ζωής. Red World Tour, Pass Cardiff, εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες 500 ευρώ και βλέπεις συναυλιάρα Πλασίμπο στις 7 Δεκεμβρίου. Μπες τώρα και για τα επόμενα 15 στο app του Red ή redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour, Πλασίμπο Live στο Cardiff. Red Hot Chili Peppers, Californication, να κυλάς το αίμα σου. Είναι Red.

0: way to heaven.
1: Πάντα έχω ένα χαμόγελο όταν ακούω αυτό το διαμάντι Stairway to Heaven που ο Robert Plant δεν θέλει πια να ακούει. Είναι 18 μετά τις 2. Έχεις ακόμα το χρόνο να μπεις και τώρα στο Up to Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour Placebo live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου, τελευταίος σταθμός για τα 30 χρόνια. Without you, I'm nothing. Από αυτή την αλμπουμάρα, every you, every me. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: στιγμή.
1: Αν κυλάς θέμα σου είναι red. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή απλά να έχουμε να λέμε πάντα για την Κίνα. Κινέζικα μοντέλα AI φαίνεται να έσπασαν. Δικλείδες ασφάλειας έδωσαν οδηγίες για βιολογικά όπλα. Θα πεις όμως γίνεται καπνός χωρίς φωτιά. Εκεί ή αλλού. Όχι βέβαια. Χορηγός εκπομπής Vodafone, Sigiu Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Scorpions, you and I.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
4: Έχει πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
4: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
1: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκη Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
0: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
12: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
13: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

ξέρω πολύ καλά τι θα έκανα αν είχα 10.502 ευρώ. Όμως τελικά μόνο εσύ μπορείς και να το σκεφτείς και να το αδειάσεις το χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο Παρασκευή στις 4 ανοίγεις το Red 96,3. 10.502 ευρώ μετρητά. Win, αποστολή στο 19600 Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Δική μας συμμετοχή η άνοδο 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας, ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr, Hotel California Eagles. Μεσημέρι Τετάρτης, Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: 14 πριν τις 3 μεσημέρι Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, παρέα σου, ο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone Seagull Student. Συμφωνεί στο Full ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 3. Βάζω τραγουδάρα. Green Day στις 3. Παρέα έρχεται ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Θα ανοίξει αμέσως τις συμμετοχές Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
0: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
6: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Δουλειά. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά meeting. Λογαριασμοί ενεργείο. Δουλειά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες.

Παρότι είμαι κλασικό αρνητή στενοπόρου, τι να κάνω, θα συμβιβαστώ. Αλλά δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, δεν μου άρεσε αυτή η μουντάδα, αυτή η συννεφιά. Και όταν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από 30 Κελσίου. Ρε 96,3 Τετάρτη μεσημέρι, πολύ καλησπέρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red Wall Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και βρίσκεσαι στην Ουαλία, στο live των Πλασίμπο, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Εγώ πάντως για εκεί είμαι. Where the grass is green and the girls are pretty.

Τεράστιο Bon Jovi, κομματάρα, It's My Life, στον Red 96,3. Όλες οι κομματάρες, το Red Application και το redfm.gr. Εκεί μπαίνεις επίσης για να συμπληρώσεις τη φόρμα και να βρεθείς στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 6 λεπτά έχεις ακόμα. Πανέκο της Μιχαλαριάς στην παρέα 3-6 Τετάρτη μεσημέρι. Βροχερό, συννεφιασμένο, καζέμπια.

0: και σήμερα για το μεγάλο χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής. Παίζεις την Παρασκευή στις 4 για 10.502 ευρώ. Τι κάνεις? Καταρχήν δεν το καθυστερείς, δηλώνεις τώρα συμμετοχή για να κάνεις δικό σου το ποσό και μένεις μαζί μου. Joan Jett έρχεται. Παίζω I hate myself for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: θελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Στις Φιλιππίνες η λέξη μακ***α σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
10: Είναι δυνατός ο μαλακ***ς, είναι ανίκητος ο μαλακ***ς.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Κοιτούσα τώρα την αδρανή πρόγνωση για τον καιρό και βλέπω λιακάδες στο καλό που του θέλω. Ρε 96,3-22 πριν από τις 4 μεσημέρι Τετάρτη. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.502 ευρώ. Στις 4 παίζεις έτσι. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 1.36 κόστος SMS 214-214-820 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rendfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΣΕΠ. Συμμετοχή άνω των 18. Συμβουλευτική γραμμή για τυχερά παιχνίδια 11-14 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19.600 και τώρα Queen Bohemian Rhapsody. Red 96,3.

0: Πάντως, όσο και να γκρινιάζω, η συνθήκη από πλευρά καιρού είναι ιδανική για να το κάνεις αυτό. Dream On, Aerosmith, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 και σήμερα ζωντανά. 4 και 10 σε λίγα λεπτά δηλαδή. Ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour. Μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει κατευθείαν στο Cardiff, στην Ουαλία, μαζί με την παρέα σου για το live των Placebo 7 Δεκεμβρίου. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Pink. Κάνσας αμέσως μετά.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκη Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Διδώστε. Μπούλε.

0: ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ο μαγικός κόσμος των Evanescence, η απίστευτη φωνή της Emily, My Mortal, στον Red 96,3 στα 8 μετά τις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και πάλι καλησπέρα. Ανοίγω ξανά τώρα τις γραμμές του Red World Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς στο live των Placebo, στο Cardiff, στην Ουαλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Κούμπα Στάνγκ.

Ήταν 10 όταν το άκουσα για πρώτη φορά. Σοκαρίστηκα, εκστασιάστηκα. Το Highway to Hell των AC/DC μου άλλαξε τη ζωή, λέει. Ηθοποιάρα ο Ξαβιέ Μπαρδέμ. 57 πια. Ρέντε 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στην μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live των Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα.

0: Aerosmith. Είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τι κάνει ο δάσκαλος και μαζί του εγώ τώρα προσπαθώ να καλοπιέσω τον καιρό. Μπας και αλλάξουμε την εποχή από φθινόπωρο να ξαναπάμε σε άνοιξη. Ακόμα καλύτερα καλοκαίρι. Αλλά μπα. Κάρλος Σαντάνα, Smooth, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή αυτή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.502 ευρώ. Kiss, I was made for loving you. Δεν πας πουθενά. Γιατί κυλάει στο αίμα σου και είναι Red φυσικά.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρντίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
19: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
21: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
22: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Θα έχει ρυθμό σεμινάριο χρηματοκιβώτιο τώρα την Παρασκευή στις 4. Θα σε ρωτήσει Μέρη, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα, πόσα έχει μέσα. Τη απαντά 10.502 ευρώ. Για να παίξει χρηματοκιβώτιο, στέλνει τώρα win στο 19.600 και δηλώνει συμμετοχή. 1.36 κόστο SMS 214-214-8020 media telegram υποστήριξη. Συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και rdfm.gr με του όρου του διαγωνισμού, κίνητρο εθισμού και απώλεια περιουσία, αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114 ΕΟ. Win στο 19.600, 10.502 ευρώ. Θυμίσω το καλά αυτό το ποσό. James.

0: Πολύ αυξημένη κίνηση βλέπω αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Δεν θέλω να σου χρυσώσω κανένα χάπι. Παρηγοριά στον άρρωστο ότι κι αν πω. Ρετ κομματάρες δίνω για να ηρεμήσει το μέσα σου. Ρετ 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 5 και 10 σε λίγα λεπτά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Ρετ World Tour. Μπαίνει στην κλήρωση και ετοιμάζεις αποσκευές για Cardiff. Ουαλία θα βρεθεί στο live των Πλασίμπα 7 Δεκεμβρίου. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Ετοιμάσου τώρα. Τσάμπα Γουάμπα, Tap Thumping. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Ρετ. Με πολύ τρέλα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ρετ 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι.
15: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
14: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
17: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
17: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

5 και 5 η ώρα. Τώρα που φεύγεις από τη δουλειά, αρχίζουν τα καλά. Ρετ κομματάρες δυνατά. Πανέκο της Μιχαλαριάς στην παρέα μέχρι τις 6 Τετάρτη απόγευμα. Ανοίγω τις γραμμές τώρα του Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Και βλέπεις Placebo Live στο Cardiff, κερδίζεις και 500 ευρώ cash.

αύριο πρωτομηνιά αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. 3:30-5:30 το απόγευμα, 10 το βράδυ με 7:30 το πρωί το νου. Έτσι, μην ξεσηκώσεις τη γειτονιά. Ρέντε 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς με την παρέα σου στο live του Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου στο Κάρντιφ στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Johnny Cash. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Δύο βλέπω Αρδιτού, Βασιλίση Σοφία Αμαλία στο κέντρο. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Εξαιρετικά δύσκολο και οι δρόμοι κλασικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Ρέντε 96,3. Ρέντε δυνατά στις διαδρομές. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Και χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Παίζεις για 10.502 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παίζω μετάλλικα. Nothing else matters. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι ρέντε.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
2: Perfectly well, what's going on here.
1: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
3: What's our worst case scenario?
1: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς.
4: Other nations, he loved the winner.
1: Digger, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
3: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
2: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
3: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
4: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Φανή. Στέλνεις μήνυμα στο Red Viber 6980-963-963. Τετάρτη απόγευμα, Red 96,3. Στέλνεις και Win στο 19600, γιατί αυτή την Παρασκευή, 2 και σήμερα δηλαδή, παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 10.502 ευρώ. 1 και 36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης MediaTel, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού, κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής για τη χειρά παιχνίδι 1114 ΕΟΠΑΕ. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ, win τώρα στο 19.600.

0: εξαιρετικό κομμάτι από τους Green Day. Wake me up when September ends. Τελευταία του Σεπτέμβρη. Σήμερα από αύριο, Οκτώβριος, Πρωτομηνιά. Red 96,3. Red κομματάρες δυνατά. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 στο μικρόφωνο. Ανοίγει και πάλι σε λίγο τις γραμμές του Red World Tour και συμβαίνει στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθεί στο live των Placebo. Αρχές Δεκεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, στο Cardiff στην Ουαλία. Κερδίζεις όμως και 500 ευρώ cash. Αύριο 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. One way another blondie. Καλή συνέχεια.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Συγκινήθηκε πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή,

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το ξεκίνημα σήμερα εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Πάει και ο Σεπτέμβριος. Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Στα βάσανα των δρόμων αυτή την ώρα, στον Κηφισό ανατμήματα, στην Κηφισίας ψηλά, πάρα πολύ κίνηση. Χαμός γίνεται στον Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Όπου και αν είσαι, σε περιμένω με τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής 6980-963-963. Όμως, ταυτόχρονα, όπως κάθε μέρα, ανοίγω τις συμμετοχές για Red World Tour. Θες να πας Αγγλία? Οκ. Okay. Αλλά Αγγλία όχι έτσι σκέτο. Πλασίμπο, η τελευταία συναυλία της περιοδίας τους για τα 30 τους χρόνια. Θα είσαι εκεί μαζί τους. Κάρντιφ, Αγγουαλία. Δύο άτομα όλο κανονισμένα, 4 μέρες και 500 ευρώ cash. Μπες, redfm.gr. Μπες στο application του Red 96,3 στην εφαρμογή μας. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και

Black Betty Ram Jam και Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Ηχητικό, γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο. Ό,τι θέλεις. Αυτή την ώρα επιστρέφοντας από δουλειές, πηγαίνοντας σε άλλες δουλειές. Δεν ξέρω, αυτά θα μου τα πείτε εσείς στο Viber ή μεταφέροντας διάφορους συγγενείς, φίλους, παιδάκια και διάφορα τέτοια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται αυτή την ώρα. Όμως, παρόλα αυτά, μπορεί να κερδίσεις και το Red World Tour. Πάρα πολλοί, οι περισσότεροι, μπορούν να πάνε στην Αγγλία. Άρα εσύ θα πας διαφορετικά. Θα πας να δεις Placebo και θα πας με το Red 96,3 και το Red World Tour. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, Cardiff, Ουαλία και 500 ευρώ cash για να ξοδεύεις. Ακόμα 7 λεπτά δικά σου για να μπεις στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι μέσα στην κλήρωση. Έρχονται οι Linkin Park, τώρα όμως Guns N' Roses, Don't Cry, Red 96,3.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Crazy Aerosmith και Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ στην παρέα σου. 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Αγριεύουν τα πράγματα στην κίνηση στον Πειραιά, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας, επίσης ψηλά στο Μαρούσι. Γίνεται ένας χαμός. Βλέπω εδώ εντωμεταξύ πάνω από 140 κιλά, λέει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un. Okay, εντάξει, έχει γίνει παγκόσμια είδηση τώρα, αυτό δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί. Εδώ που τα λέμε, τα πρώτα 100-110 κιλά είναι δύσκολα. Μετά παίρνεις φόρα, τελείωσε. Φτάνεις και στα 140 εύκολα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις, να μείνεις χωρίς ίντερνετ, το WiFi στο σπίτι να μην συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα. Ενώ με τα Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Α, σου θυμίζω. Χρηματοκιβώτιο, πότε? Μεθαύριο. Εδώ στο Red 96,3, 10.502 ευρώ. Άκου πως θα μπει στην κλήρωση, θα στο θυμίσω κι εγώ λίγο πιο μετά. Και Nirvana και Styx έρχονται. Red 96,3, καλησπέρες.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν μου λε, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθε δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σα άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρα μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια. Δεν είναι.
3: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
4: Σιγά μου τα πώς στον κ*** του σκυλιού μου.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

It's like the spirit in Nirvana, Red 96,3. Εδώ είμαστε, Τετάρτη απόγευμα, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 7, νέα έρευνα. Νέα έρευνα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε, λέει, το άγχος μας. Θα γελάσει όταν θα ακούσει, θα σου το πω αμέσως μετά. Μπορεί ή μπορεί και όχι. Μπορεί να μην γελάσει και να σου φανεί χρήσιμη η έρευνα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, λέει, το άγχος μας. Εγώ όμως θα σου προτείνω τώρα κάτι άλλο. Για την αντιμετώπιση του άγχους. Παρασκευή, μεθαύριο. Χρηματοκιβώτιο, Red 96,3, 10.502 ευρώ αν τα κερδίσεις, να δεις πως αντιμετωπίζεται το άγχος αμέσως. Στέλνεις ένα απλό μήνυμα, wins το 19.600, είναι Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ, συμμετοχή άνω των 18 ώρων διαγωνισμού. Frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Έτσι κάπως μπορεί να αντιμετωπιστεί το άγχος με 10.502 ευρώ τώρα στις 2 Οκτωβρίου, τώρα την Παρασκευή δικά σου. Okay. Στείλε win στο 19.600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση, μέσα στο παιχνίδι. Κάν το από τώρα, μην περιμένεις την Παρασκευή. Αυτή είναι η Cedar Careless Whisper, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 7 παρα 20. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, 6 με 8, επιστρέφοντας. Από κάπου, πηγαίνοντας κάπου, αυτά θα μου τα πεις εσύ, Viber 6980-963-963.

0: Πόρος είμαι, Bon Jovi, Living on a Prayer, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Άγχος λοιπόν, άγχος, νέα έρευνα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το άγχος. Τι μπορεί να σου κάνει το άγχος, μου στέλνει, βλέπω μήνυμα εδώ. Πριν από λίγο από τη Σοφία, Γιάννη, έψαχνα, έχασα το κινητό μου. Λέω, πού είναι το κινητό, στην τσάντα θα είναι, πού είναι η τσάντα, χαμένη και η τσάντα. Τελικά λέει, την είχα βάλει στο ψυγείο. Οκ. Okay. Αυτά μπορεί να σου κάνει το άγχος. Βγήκε όμως λοιπόν νέα έρευνα τώρα εδώ, η οποία λέει ότι αν έχεις άγχος για να το μειώσεις, τι να κάνεις. Βάζεις το χέρι στην καρδιά, λέει, ή στην κοιλιά για 20 δευτερόλεπτα. Στην έρευνα βάλανε τρεις διαφορετικές ομάδες. Η μία έβαζε το χέρι στην καρδιά. Η άλλη αγκαλιαζόταν. Και η τρίτη, τι νομίζεις ότι έκανε, μη γελάσεις, κατασκεύαζε χάρτινα αεροπλανάκια. Τα αποτελέσματα, λέει, για την ομάδα που έβαζε το χέρι στην καρδιά για 20 δευτερόλεπτα ήταν, λέει, εκπληκτικά. Εγώ προτιμώ το χρηματοκιβώτιο πάντως. 10.500 για 2 ευρώ μεθαύριο. Παρασκευή εδώ στο. Βέβαια δεν μπορώ να παίξω εγώ, μπορείς να παίξεις όμως εσύ. Οπότε κανόνισε. Καλησπέρα στον Πειραιά, από που μου στέλνετε μηνύματα. Γίνεται χαμός εκεί πέρα στους δρόμους. Φίλων, Κολοκοτρώνη, Ηρώων Πολυτεχνείου κτλ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Βάιμπερ για μηνύματα 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova. Με την Nova κερδίζεις παντού. Έχεις exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει, περισσότερα στο nova.gr. Evanescence και R.E.M. έρχονται τώρα και ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour Placebo λίγο μετά τις 7.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
15: Καφέ Bronco. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Το καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
17: Πιο μεγάλο.
16: Bigger.
17: Πιο καλύτερότερο.
16: Better.
17: Πιο Halloween από ποτέ.
16: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
17: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
19: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
20: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger.

0: Κατ Σταρκόφσκι, Oracle, Robert Icke, Δίκοδας, Σλάβοι Ζίζεκ, Τζιλιάν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ,
1: Συζήτηση,
0: Ρωμαίο Καστελούτσι,
1: Φάουστ,
0: Γιάννης Νιάρος και Ομάδα Νίξ,
1: To Be, Απαγωγή και Παρατήρηση,
0: Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης,
1: Landless,
0: Νίκος Καραθάνος,
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Τετάρτη απόγευμα, 7 και κάτι, 7 και 10 σε λίγο για ακόμα. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 668 στην παρέα σου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τη Μισηρλού με αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, καλό είναι να μπορείς να πατήσεις και λίγο γκάζι αν είσαι στον δρόμο με το αυτοκίνητο. Αλλά πώς να πατήσεις γκάζι όταν είσαι πυγμένος τώρα, ιδιαίτερα στον Πειραιά, βλέπω και στο Παγκράτη και στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολύ κίνηση τώρα από τα μηνύματα κιόλας που μου στέλνετε. Τι γίνεται, κύριε παιδιά? Viber άλλη μία για τα μηνύματα 6980-963-963. Μπορείς όμως να διεκδικήσεις, να κερδίσεις το καινούριο Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Ουαλία, Αγγλία, Ουαλία, Κάρντιφ. Πλασίμπο, φοβερή συναυλία. Δύο άτομα, εσύ και η παρέα σου. Τέσσερις μέρες και 500 ευρώ cash για να ξοδεύεις. Και όχι, δεν θα πας έτσι, θα πας με το Red 96,3 και το Red World Tour. Scorpions, No One Like You, Red Hot Chili Peppers. Αμέσως μετά, καλησπέρες.

Side από τα πολύ δυνατά τραγούδια των Red Hot Chili Peppers. Εδώ είμαστε 7 και 4, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα 30 Σεπτεμβρίου. Και άλλο μήνυμα βλέπω εδώ που, από αυτά που μου έχετε στείλει στο Viber. Γεια σου Γιάννη, λέει και τα λοιπά. Μόλις πήρα τα παιδιά από τα αγγλικά και τα λοιπά και πάω σπίτι, μήπως καταφέρω επιτέλους να ξεκουραστώ και τα λοιπά. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια σε όλους και σε όσους δεν έχετε γυρίσει ακόμα σπίτι και ακόμα μεταφέρετε παιδιά δεξιά-αριστερά. Ή εντάξει, οκ, okay, μπορεί να μην είναι παιδιά, μπορεί να είναι μεταφέρουμε τον εαυτό μας όπως λέμε. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία, η γνωστή πια, OpenAI, παρουσίασε ένα καινούριο εργαλείο AI που κλείνει πτήσεις και οργανώνει λύσεις συναντήσεις, σιγά τις δουλειές δηλαδή, οκ. Okay. Απ' την άλλη, ένα άλλο μοντέλο της εταιρείας είχε περίεργες συμπεριφορές και η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη, επειδή ένας λέει από τους ψηφιακούς βοηθούς της παραβίασε κυβερνητική ιστοσελίδα στην Αυστραλία χωρίς να του έχει δοθεί σχετική εντολή. Αυτά κάνουν και του κεφαλιού τους πολλές φορές, έτσι, του διαβόλου κανονικά. Παρ' όλα αυτά, it's a wonderful life, παρ' όλα αυτά και με όλα αυτά, Hearts, στο Red 96,3, MSG, αμέσως μετά. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, Red 96,3, 7 και 4 το Τετάρτη απόγευμα.

0: Classic, φοβερό classic εδώ στο Red 96,3. Σούντα Ιστέιο, Σούντα Εγκό, η θρηλυκή κλασ. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Όπως κάθε απόγευμα μαζί, παρέα Τετάρτη σήμερα, λίγο πριν τις 7.30, γίνεται, εξακολουθεί ο χαμός και στην Κατεχάκη τώρα και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, Κηφισίας εννοείται, και ιδιαίτερα στην κάθοδο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6, παρακαλώ, για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα decks Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης και ο DJ Sugar. Καφέ Μπρόγκο, the first year, 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6. Και χορηγός μαζί μου, Nova. Θέλεις να κερδίζεις δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το brunch ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς με την Nova, γιατί κερδίζεις παντού. Έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brunch. Τι κάνεις? Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Sweet Home Alabama, φοβερό classic από Lynyrd Skynyrd, Narcotic Liquid. Έρχονται εδώ στο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
2: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
3: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
1: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
3: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Meeting. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
10: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
9: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
10: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
12: Είναι Red 96,3.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, Red 96,3. Εδώ είμαστε, Τετάρτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 8, τέτοια ώρα μεθαύριο την Παρασκευή. Θα ξέρουμε ήδη εδώ και ώρα πολύ τον νικητή ή την νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο που έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Κληρώνει την Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα, οπότε κανόνισε. Μπες στην κλήρωση, στείλε win από τώρα. Τη λέξη win στο 19600, είναι απλό και εύκολο. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ, συμμετοχή 1-18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11-14. Συμμετοχή είπαμε 1-18. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Win λοιπόν στο 19600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση που περάσαν οι μέρες. Είναι μεθαύριο. Μου πίσω δεν στο είπα. Begging Maneskin. Red 96.

0: Nickelback, How You Remind Me. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, 6 με 8 κάθε απόγευμα. 12 λεπτά τώρα πριν τις 8, σου έχω τα καλύτερα σε λίγο. Lenny Kravitz και Rolling Stones. Δυνάμω στον ήχο από τώρα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Αν χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή, το Nova More τα αλλάζει όλα αυτά. Premium εμπειρία εξυπηρέτηση στο έξυπνο σύστημα της Nova. Αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, αλλά να σε καλέσουν, call me back. Με ένα κουμπί στο Nova App, σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 για τη συνέχεια και ανοίγει τις γραμμές και αυτός για Red World Tour Placebo στην Ουαλία, Fly Away Lenny Kravitz, Painted Black, Rolling Stones, και εμείς τα λέμε αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Πάρα πολύ αλήθεια, μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου, θα τα πάρει σε τι, μαμά, θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πόσο πολύ λείπουν αυτοί οι REM από την μουσική σκηνή, αλλά με ανησυχείς, γιατί αν ακούς το καινούριο άλμπουμ των Interpol θα σου θυμίσουν πάρα πολύ REM στην πιο σύγχρονη μορφή τους. Είναι ο Red 96,3 σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο μήνας έχει 30, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και το σύστημα έχει ανοίξει για Red Gold Tour. Πλασίμπο, δύο άτομα, τέσσερις ημέρες στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, στο Κάρντιφ. Στην τελευταία συναυλία με την περιοδία τους και τα 30 τους χρόνια. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη συναυλία την Δευτέρα 7 Δεκέμβρη. Συναυλία στο Utilita 1 του Κάρντιφ. Οπότε μπαίνεις στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσεις τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Πάμε να ακούσουμε Radio on the Storm, το καιρός εκεί έξω, πως τα εκεί το πάει. Γιώργος Αποστόλου στον Red 96,3.

Έλεγα νωρίτερα πόσο πολύ λείπουν οι R.E.M. Τι να πούμε και τους Cranberries και τη φωνή της Dolores. Zombie και Cranberries, λοιπόν, Red 96,3. Είπαμε ότι είναι το τελευταίο βράδυ για το 2006, ό,τι αφορά το μήνα Σεπτέμβριο. Κίνηση στους δρόμους Αθήνας ακόμα, ιδιαίτερα στην Κηφισίας και στη Σπύριο Λου, γιατί στις 9:15 έχει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Καλή επιτυχία στους πράσινους και στο δεύτερο παιχνίδι τους. Και εμείς ακούμε Going Under από Evanescence. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Now.

0: Nirvana Camas You Are συνεχίζονται και οι ανακοινώσεις με συναυλίες, καθώς είχαμε μια ανακοίνωση που πραγματικά μου κάνει εντύπωση περισσότερο η εικόνα της στα πλαίσια του Release Athens, λοιπόν, έρχονται σε και ένα καινούριο χώρο στην Πειραιώς, η Tokyo Hotel, τους θυμόμαστε με το Monsoon Πιτσιρίκια, και τώρα η εικόνα τους βέβαια είναι λίγο σοκαριστική άμα δεις πώς είναι η σημερινή τους εκδοχή. Φυσικά έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, παραμένουν μικροί, αλλά ρε παιδί μου, κοίτα να δεις τώρα που μας είχε μείνει εκείνη η εικόνα όταν είχαν κάνει την τεράστια επιτυχία με το Monsoon, τότε που άνθιζε η Μοσκινή. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Red The Show Must Go On από τις Queen. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Μέρη, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Μιλάμε για ξεκιακούζι, τέτοια πράγματα.
2: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί, βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
8: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
8: Σιγά μου τα πόσεις στο κ***τα του σκυλίου μου.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Linkin Park πάντα με την φωνή ακόμα τότε βέβαια του Chester Bennington, Red in Index, κομματία Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Μιλάμε για τη συναυλία του 2027, έτσι και αλλιώς είπαμε ότι θα έχουμε ανακοινώσεις πάρα πολύ σύντομα για τις μεγάλες συναυλίες που θα γίνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ονόματα που έχουν ακουστεί πάρα πολύ έντονα είναι τον YouTube, είναι της Taylor Swift, όσοι αγαπάνε τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα βέβαια. System of a Down είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή τη φορά μαζί με τους Faith No More να βρεθούν στη χώρα μας επιτέλους. Επίσης πάρα πολύ πιθανή είναι μια συναυλία του Bruce Springsteen, ο οποίος έτσι και αλλιώς θα βρεθεί στην Ευρώπη και μάλιστα θα έχει ήδη ανακοινώσει συναυλίες στη Νότια Ευρώπη, γιατί όχι λοιπόν και στη χώρα μας, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το οποίο σίγουρα θα είναι πίτα έτσι και παίξει το αφεντικό. Enter Sandman και Metallica στη συνέχεια, Red 96,3 και λες το αίμα σου είναι Red, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Μας δίνει ενέργεια το αγωνιστικό FD Tiger για την είσοδο του Οκτώβρη από αύριο. Λοιπόν, σήμερα που τελειώνουμε και τον Σεπτέμβριο, 30 του μήνα, ημέρα Τετάρτη, και την Παρασκευή που έρχεται 2 δεκάτου, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει με 10.502 ευρώ. Θα έχουμε σπέσια κλήρωση με σίγουρο νικητή. Η νικήτρια για τη ημέρα θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτό ή αυτή. Στέλνετε Win1600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην τετέλει συνολικό κόστο SMS 1 και 36 ευρώ, συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόζει ρυθμίσει τη ΕΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114, redfm.gr και app του Red για να γίνεστε μέλη στο members club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για τον διαγωνισμό και φυσικά στο email σα απευθεία το ποσό που κάθε φορά βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στι μουσικέ του Red 96,3 Scorpions και αμέσω μετά Red Hot Chili Peppers. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στι ωραιότερε πόλει του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα DEX, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω.
4: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: It's Red, it rocks.
16: Red 96,3.

Aerosmith, I don't want to miss a thing, μετά τις 9 το βράδυ, ένα φθινοπορεινό βράδυ της τελευταίας μέρας του Σεπτέμβρη του 2026. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 όπως κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 Γιώργος Αποστόλου. Πάμε για Red World Tour λοιπόν, Cardiff, Ουαλία, Utilita 1, 7 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το premise. Είναι λοιπόν οι φίλοι μας, οι Placebo, οι οποίοι τελειώνουν την περιοδία του και την 30η του επέτειο εκεί ακριβώς και θα είσαι μαζί τους. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το Red World Tour αυτή τη φορά. Κάθε μέρα από 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και μια ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Εννοείται πως τα επόμενα 15 λεπτά είναι ανοιχτά τα redfm.gr και app του Red για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Πάμε στη συνέχεια στον Red να ακούσουμε Hold That Love, super classic από Led Zeppelin.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σας είναι και τέταρτο. Σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη του 2026, τελευταία μέρα για τον Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς. Λοιπόν, κοινή είναι η είδηση αυτή τη φορά. Νομίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά μες την εβδομάδα που έχουμε κοινή είδηση μη μουσική και μουσική, καθώς σήμερα τα μεγάλα φεστιβάλ στην Αμερική, το Louder Than Life, το Aftershock και το Lollapalooza ανακοίνωσαν πως είναι πολύ πιθανό να μην γίνει το 2027, ύστερα από προβλήματα που έχουν τα φεστιβάλ με την νομοθεσία τη φορολογική του Τραμπ και τις αλλαγές που έχει επιβάλει ο Τραμπ και η κυβέρνησή του στα φεστιβάλ αυτά, την πάρα πολύ άγρια φορολόγηση και άλλα προβλήματα τα οποία έχει προκαλέσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά που τρία τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στην Αμερική, ξαναλέω, το Louder Than Life, το Aftershock και το Lollapalooza, συνασπίζονται για να συζητήσουν ένα τέτοιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει για πρώτη φορά ακύρωση των μεγάλων φεστιβάλ το καλοκαίρι που έρχεται στις ΗΠΑ. Πραγματικά θα είναι πρωτοφανές. Rock and Roll Quiz στη συνέχεια των 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Καλά παραμύθια με κακό τέλος ή κακά παραμύθια με καλό τέλος. Να, ένα θέμα που θα πρέπει κάποτε να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό και αυτόν τον καιρό δεν έχουμε τίποτα πιο σοβαρό να πούμε. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, στο μικρόφωνο του Ρέντ αυτό το βράδυ Γιώργος Αποστόλου, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το καφέ Μπρόνκο συμπληρώνει ένα χρόνο στη Νέα Ερυθρέα και σας περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 σε ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu. 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα ντεξ ήταν ο Γιάννης Λεωνάκης, ο Δημήτρης Μουτσούλας, ο Νίκος Κίτσος, ο Μάκης Σούλης και ο DJ Sugar. Όλα αυτά για τον πρώτο χρόνο λοιπόν του Καφέ Μπρόνκο, Καφέ Μπρόνκο The First Year, 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον Red Self Esteem από Offspring και Viva La Vida από Coldplay. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
3: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
3: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

Το έχουμε ξαναπεί ότι τα τραγούδια με γυναικεία ονόματα είναι πάρα πολύ δημοφιλή και οι Blondie εδώ με το Μαρία έκαναν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τελευταίο δείγμα είναι το Marianne των Fontaine's DC, έτσι, πάρα πολύ όμορφο κομμάτι από τους Ιρλανδούς, οι οποίοι πλέον έχουν γίνει mega group και το αξίζουν απόλυτα. Poison στη συνέχεια από Alice Cooper στον Red 96,3, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, Τετάρτη, τέρμα Σεπτέμβριο, 30 μήνες.

0: Αυτή είναι και η επίσημη συμβουλή για τον Οκτώβριο του 2026 από την εκπομπή. Βρείτε κάποιον να χορέψετε. Χορέψτε μόνοι σας με τον καθρέφτη. Χορέψτε μόνοι σας χωρίς καθρέφτη. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως χορέψτε, γιατί σίγουρα αυτό δίνει ένταση και δίνει και περισσότερη ζωή. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό που και πέρα τώρα, αν χορεύετε άσχημα ή καλά, δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Wednesday λοιπόν, September 30, ωραία δεν το είπα, το έκανα πιο επίσημο σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημερομηνία, καθώς οδεύουμε και προς την πρώτη φορά που θα ανοίξει τον Οκτώβριο το χρηματοκιβώτιο, την δεύτερη μέρα του Οκτώβριου λοιπόν, την Παρασκευή. 10.502 ευρώ έχει μέσα, σπέσια κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Οπότε στέλνετε κλασικά Win1600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το τηλεφώνου με το καλό σε εσάς. Με ποντίσετε σωστά 10.502 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατρίχω συνολικό κόστος SMS 1.36 ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 11-14 Τετάρτη, όπως είπαμε νωρίτερα και στα αγγλικά παρακαλώ. Οπότε σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
3: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
4: Σιγά μου τα πώ στον κόμμα του σκυλιού μου.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sewer. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Αφού καταξιώθηκε σαν τραγουδιστής των Iron Maiden, αφού δούλεψε ως επαγγελματίας πιλότος, αφού έγινε ένας επιτυχημένος businessman, ραδιοφωνικός παραγωγός, διακρίθηκε ως ξυφομάχος και στη συνέχεια ως σεναριογράφος και πόσα άλλα, ο Bruce Dickinson είπε να βγει και μπροστά από την κάμερα, όχι σαν μουσικός performer, αλλά ως ηθοποιός, και αποκάλυψε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του πως του προτάθηκε ένας ρόλος για μια ταινία η οποία ονομάζεται Fencer και έχει να κάνει με μια ομάδα Ολυμπιακής ξυφασκίας, όπου τα παιδιά προετοιμάζονται για να βρεθούν στο Ολυμπιακό τουρνουά, και ο ίδιος περιέγραψε τον ρόλο του, κάτι σαν και αυτόν του John Kreese το Karate Kid. Θα είναι δηλαδή ο κακός της υπόθεσης, γιατί λέει πάντα εμάς τους Άγγλους μας επιλέγουν στο να είμαστε οι buddies, οι κακοί στους ρόλους, οπότε δεν μπορούσα να πω όχι. Ποιος ξέρει πόσα ακόμα πράγματα σκοπεύει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, μας ενημέρωσε πως το πρόγραμμά του είναι πλήρες μέχρι το τέλος του 2028 και εμείς για ακόμα μία φορά μένουμε με το στόμα ανοιχτό μπροστά στα ταλέντα και τις τόσες δημιουργικές φάσεις που έχει αυτός ο άνθρωπος. Όχι και τόσο άσχημα για ένα ατύχημα όπως περιέγραψε ο ίδιος τον εαυτό του σε εκείνο το φοβερό accident of birth. Έτσι δεν είναι?

Red 96,3 βράδυ Τετάρτης απόψε 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του μήνα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και αυτό είναι το Red Metal Before Midnight, όπου παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Προηγήθηκε ο Bruce Dickinson, άνοιξε την απόψινη εκπομπή με το Accident of Birth, από εκείνο το φοβερό άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο, με το ίδιο όνομα, όπου τότε μαζί με τον Adrian Smith αποφάσισε να επιστρέψει με την προσωπική του καριέρα στο χώρο του αμυγούς metal και με τον τρόπο αυτό έστρωσε το δρόμο για την επιστροφή του στους Iron Maiden μερικά χρόνια αργότερα. Περιμένουμε τον διάδοχο του The Mandrake Project αυτήν την εποχή και όπως φαίνεται ο Bruce Dickinson δεν έχει καμία διάθεση να κατεβάσει τις ταχύτητες. Και πάμε τώρα σε ένα από τα αγαπημένα του άλμπουμ, είναι το Heaven and Hell των Black Sabbath, Children of the Sea, εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Children of the Sea, λοιπόν, η Black Sabbath εδώ στον Red 96,3. Black Sabbath, ο Τόνι Αϊόμι, τον οποίο σε μερικές εβδομάδες κυκλοφορεί το νέο πολύ αναμενόμενο προσωπικό του άλμπουμ, το From the Dark, και σήμερα που λέει σε μια σεμινή τελετή που έγινε στο Windsor Castle, ο Τόνι Αϊόμι βραβεύτηκε με το MBE, το οποίο σημαίνει Member of the Order of the British Empire, για την προσφορά του στην μουσική αλλά και την φιλανθρωπία, και ο ίδιος έκανε έτσι μια όμορφη δήλωση και είπε πως η μουσική είναι ολόκληρη ζωή του και πως είναι φανταστικό το γεγονός ότι στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού γνώρισε τόσο σπουδαίους ανθρώπους αλλά και οπαδούς για τους οποίους είναι πραγματικά ευγνώμων, ταπεινός Τόνι Αϊόμι. Έτσι πρέπει, και πάμε τώρα σε μια νέα κυκλοφορία. Είναι οι Νορβηγοί Triosphere, οι οποίοι επιστρέφουν στη δισκογραφία μετά από ένα σχετικά μεγάλο διάλειμμα. Τους ακούμε στο Of Tyrants και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Oceans Above Us, Stars Below ονομάζεται το νέο άλμπουμ των Νορβηγών Triosphere και ομολογώ πως αυτό το είδος heavy metal προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Συντονίζομαι απόλυτα με αυτό το λίγο prog, λίγο power και αρκετά ψυχωμένο metal, με τη φωνή της Ιντα Χόκλαντ να κάνει την διαφορά. Φωνάρα πραγματικά, και από την μία φωνάρα πάμε στην άλλη τώρα. Πάμε στους Elysion, οι οποίοι έχουν έτοιμο το νέο τους άλμπουμ. Αυτό ονομάζεται Identity και έρχεται μέσα στον Οκτώβρη, και το Guardian Angel είναι ένα από τα τραγούδια που μας έχουν δώσει από εκεί.

Guardian Angel. Αυτή είναι η Elysion, το νέο άλμπουμ των οποίων με τίτλο Identity το περιμένουμε σε μερικές εβδομάδες. Είσαι στον Red 96,3 βράδυ Τετάρτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε τη μουσική που αγαπάμε, ακούμε ορισμένα τα καλύτερα riff που γράφτηκαν οπότε. Για τη συνέχεια έχουμε νέους As I Lay Dying, νέους Bullet for My Valentine, νέους Audrey Horn και Hardcore Superstar και κάποια classics πολύ αγαπημένα, όμως προς το παρόν αυτή είναι η Stratovarius στο Hunting High and Low.

Hunting High and Low η Stratovarius στο Red Metal Before Midnight. Και πάμε τώρα στους Europe, οι οποίοι την εποχή αυτή κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ και γενικότερα παρουσιάζονται ιδιαιτέρως πολύ άσχολοι, γιατί σε μερικούς μήνες πρόκειται να κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με ολόκληρη την καριέρα τους από τις πρώτες μέρες εκεί στο Hooplands Vasby της Στοκχόλμης μέχρι και σήμερα. Και λένε πως υπάρχει και πολύ υλικό από τα πρώτα χρόνια της μεγάλης τους επιτυχίας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν περιόδευαν. Καθώς, όπως έχουν πει, είχαν ένα μάνατζερ που τους ακολουθούσε με μια κάμερα στον νόμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μεγάλο αρχιακό υλικό που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Ενώ παράλληλα ετοιμάζονται και για την περιοδία που θα κάνουν για να γιορτάσουν τα 40 χρόνια από το The Final Countdown. Μια περιοδία η οποία, εντάξει, είναι πάρε-βάλε, πρέπει να τους φέρει και από την Ελλάδα, γιατί του χρόνου πέφτουν και τα 40 χρόνια από το φοβερό εκείνο Eurobasket. Οπότε πολύ τυρινίνη, νομίζω να συνεννοούμαστε. Αλλά ξέρεις, το άλμπουμ αυτό δεν είναι μόνο το ομότιτλο τραγούδι, ούτε μόνο το Κάρι, ούτε μόνο το Rock the Night. Είναι και κομματάρες όπως το Cherokee που έρχεται τώρα εδώ στον Ren 98.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
2: Red Metal Before Midnight.
4: Red 96,3. Red 96,3. Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, αυτήν την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. 30 του μήνα σήμερα, με αυτό το ψιλόβροχο εδώ στην πόλη να μας βάζει έτσι στο κλίμα της εποχής. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε. Europe με το Cherokee ήταν αυτοί που προηγήθηκαν. Και πάμε να ανεβάσουμε τώρα κάπως την ένταση. Έρχονται οι Machine Head και το Halo.

Αυτά λοιπόν με τους Machine Head και το Halo εδώ στον Red 96,3 και πάμε τώρα στους As I Lay Dying, οι οποίοι όπως πιθανότατα γνωρίζεις είναι μια μπάντα που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από περισσότερες αναταράξεις από όσες θα άντεχε ένα συνηθισμένο συγκρότημα. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Through Storms Ahead, αυτό πριν από 2 χρόνια, όλη η μπάντα εγκατέλειψε τον Tim Lambesis γιατί θεωρούσαν πως υπάρχουν ζητήματα τα οποία βάλουν την προσωπική τους ηθική και πως μέσα στο συγκρότημα το περιβάλλον δεν ήταν πλέον υγιές. Δεν χρειάζεται να πάμε παλαιότερα πίσω στον χρόνο για να θυμίσουμε τα άλλα προβλήματα που είχε ο Λαμπέσης, ο οποίος όμως δεν έμεινε μόνος, βρήκε νέα μέλη και έχτισε ένα νέο line-up γύρω από αυτόν και την εποχή αυτή έχει έτοιμο το νέο του άλμπουμ που έχει σαν τίτλο το όνομα του συγκροτήματος και μας έχει δώσει 2 singles μέχρι τώρα. Το Polarized είναι ένα από αυτά, ένα τραγούδι το οποίο έτσι έχει αυτήν την τη γνωστή ισορροπία που έχουν οι As I Lay Dying ανάμεσα στα metalcore έτσι riff και την μελωδία στα ρεφρέν. Πάμε να δούμε τι έχουν ετοιμάσει εδώ στον Red 96,3, γιατί αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.

Polarized, αυτό είναι το νέο single των As I Lay Dying. Και πάμε τώρα στους Slipknot, οι οποίοι και ανακοίνωσαν μια πολύ φιλόδοξη, πολύ μεγάλη περιοδία, η οποία θα ονομάζεται The Sickest Stadium Tour και θα πραγματοποιηθεί, όπως λέει και ο τίτλος, σε μεγάλα στάδια σε ολόκληρο τον κόσμο το καλοκαίρι του 2027. Ολόκληρος ο κόσμος βέβαια για τους Slipknot στην περιοδία αυτή. Είναι αρκετές συναυλίες, κανιά 15 αριά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5-6 στην Λατινική Αμερική και μία και μοναδική στην Ευρώπη. Από εκεί μάλιστα ξεκινάει η περιοδία στις 3 του Ιούλη στο Λονδίνο, στο Wembley. Ιδιαίτερα φιλόδοξο θα έλεγα για τους Slipknot, αλλά γιατί όχι, ενδεχομένως να μπορούν να γεμίσουν και το ιστορικό αυτό στάδιο με 80-100.000 πόσοι άνθρωποι, δεν ξέρω, είναι η πλήρης χωρητικότητα του Wembley. Μάλιστα οι Slipknot σε αυτή την περιοδία δεν θα είναι μόνοι τους, έχουν ανακοινώσει ένα μεγάλο rotation από εκλεκτούς καλεσμένους που θα εμφανιστούν μαζί τους σε διάφορα show, από τους Acid Bath και τους Lamb of God και τους Motionless in White, Lorna Shore, Polythia, Marilyn Manson και πόσοι ακόμα. Πάμε λοιπόν, είναι η Slipknot και το Dead Memories εδώ στον Red 96,3. Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο.

Memories στο Slipknot στον Red 96,3 και που λες μεθαύριο την Παρασκευή σε δύο μέρες, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο το οποίο έχει μέσα 10.502 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι και τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα, οπότε αν εκεί γύρω στις 4 και κάτι το απόγευμα της Παρασκευής χτυπήσει το τηλέφωνό σου, κοίτα να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί σε περίπτωση που είναι η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές, απαντάς της λες Μέρη 10.502 και το ποσό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Οι όροι του διαγωνισμού υπάρχουν στο frontstage.gr. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης το 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114 και προχωράμε στο Red Metal Before Midnight. Αυτό είναι το νέο single των Bullet for My Valentine, το οποίο και ονομάζεται Social Apocalypse.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: Red Metal Before Midnight.
2: Red 96,3.
3: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, Red Metal Before Midnight, είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Παρέα μαζί, Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε το metal που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν η Bullet for My Valentine και το νέο του single που ονομάζεται Social Apocalypse. Αυτός θα είναι και ο τίτλος του επόμενου τους δίσκου. Και πάμε τώρα αρκετά πίσω στο χρόνο σε ένα αγαπημένο classic, είναι η Skid Row με το Youth Gone Wild.

Άλμπουμ το οποίο ομολογώ ακούω ασταμάτητα αυτόν τον καιρό, είναι πάρα πολύ καλοπαιγμένο και ιδιαιτέρως feel good. Μιλάω για το νέο δίσκο των Νορβηγών Audrey Horn, του συγκροτήματος που έχει πάρει το όνομά του από την πρωταγωνίστρια της σπουδαίας σειράς του David Lynch, του Twin Peaks. Ο νέος δίσκος λοιπόν των Audrey Horn έχει ως τίτλο το όνομά του συγκροτήματος και το In the Eye of the Hurricane είναι ένα πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι.

In the eye of the hurricane, η Audrey Horn εδώ στον Red 96,3 Χακός Περβανίδη στο μικρόφωνο και λέγαμε νωρίτερα για τους Europe και την ταινία, το ντοκιμαντέρ το οποίο και ετοιμάζουν, το οποίο θα ξεκινά από τις πρώτες μέρες του συγκροτήματος και θα έρχεται μέχρι και το σήμερα και κάτι αντίστοιχο, ξέρεις, ετοιμάζουν και οι Def Leppard, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι η πρώτη επίσημη παρουσίαση του συγκροτήματος με αυτόν τον τρόπο και θα μας πηγαίνει σε όλη την πολύ πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα καριέρα των Def Leppard, οι οποίοι ξέρεις είναι ένα από τα λίγα rock συγκροτήματα τα οποία έχουν δύο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό, όχι best of ή live album, τα οποία τότε στη δεκαετία του 80 είχαν πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα έκαστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για μυθικά πράγματα. Ένα συγκρότημα που εκείνα τα χρόνια που οι μπάντες έπρεπε να κυκλοφορούν κάθε χρόνο δουλειά, περίμενε τον drummer του, τον Rick Allen, να αναρρώσει όταν έχασε το χέρι του στο φοβερό εκείνο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Γενικώς ένα συγκρότημα του οποίου η καριέρα πάει χέρι-χέρι με την τραγωδία, με το δράμα, αλλά και με την πολύ μεγάλη επιτυχία. Def Leppard και Fooling τώρα εδώ στον Red 96,3.

Φοβερή Def Leppard στο Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε μουσικές αγαπημένες και αν βρίσκεις ενδιαφέρον αυτό που γίνεται εδώ αυτές τις ώρες, να σου πω πως όλες μας οι εκπομπές, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3. Κατεβάζεις το app σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έχεις όλες τις εκπομπές στην τσέπη σου, στο κινητό σου, τηλέφωνο, για να τις ακούς όσες φορές θέλεις, όποτε σου κάνει κέφι. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Creeper και το Headstones.

Headstones λοιπόν, οι Creeper εδώ στον Red 96,3 έχουν μπει για τα καλά σε τροχιά εκτόξευσης οι Άγγλοι με αυτό το τελευταίο τους μέχρι στιγμής άλμπουμ και κοιτάω το ρολόι, βλέπω η ώρα πηγαίνει σιγά σιγά 12 και 4 οπότε ναι, ok, τυπικά έχει μπει Οκτώβρης, 1η Οκτωβρίου λοιπόν, καλό μήνα φυσικά και ξέρεις πως το απόλυτο άλμπουμ το Οκτώβρη δεν μπορεί να είναι άλλο από το October Rush, τον Type O Negative, όνομα και πράγμα και αυτός ο σκοτεινός, μελαγχολικός, φθινοπορεινός ήχος είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις πρώτες μέρες του μήνα και είναι φυσικά το My Girlfriend's Girlfriend τώρα εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν και με τους Type O Negative εδώ στο Red Metal Before Midnight και το My Girlfriend's Girlfriend. Νομίζω πως σήμερα ο Peter Steele λείπει όσο ποτέ, σίγουρα θα είχε πάρα πολλά πράγματα να πει και να σχολιάσει με το γνωστό του μαύρο χιούμορ για όσα συμβαίνουν γύρω μας αυτήν την εποχή. Δύο μέλη των Type O, Kenny Hickey και ο John Kelly, βρίσκονται σε διάφορα συγκροτήματα, μαζί παίζουν στους Sun Don't Shine, είναι και ο Kay Wisten εκεί πέρα, τον Crowbar και τον Down. Μαζί παίζουν όμως και στους Silvertomb, ένα πολύ ενδιαφέρον Doom Prog συγκρότημα, έχουν νέο δίσκο αυτήν την εποχή. Και πάμε τώρα στους Helicopters, είναι το So Sorry I Could Die.

Αυτή λοιπόν είναι η Helicopter στο So Sorry I Could Die και πάμε τώρα στην διασκευή της ημέρας λίγο πριν το απόψινό Grand Finale. Κοίταγα πως οι Deep Purple εμφανίζονται για μία ακόμα φορά στην Αθήνα, συγκεκριμένα στις 13 του Οκτώβρη στο Telecom Center. Νομίζω πως όσοι δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε αυτά τα σπουδαία συγκροτήματα σε κάποια φάση, σε κάποια από τις συναυλές που έχουν κάνει εδώ στην Ελλάδα, δεν πρέπει να πτωούμαστε από την εικόνα το ότι ενδεχομένως να τους έχουν πάρει τα χρόνια και όλα αυτά. Το συγκρότημα βρίσκεται πρώτον σε πάρα πολύ καλή φόρμα και δεύτερον είναι από τις περιπτώσεις όπου δεν ξέρεις αν θα έχεις την ευκαιρία να τους ξαναδείς, οπότε νομίζω πως δεν πρέπει να χάνονται αυτές οι ευκαιρίες. Οι Μετάλλικα πριν από μερικά χρόνια είχαν διασκευάσει το When a Blind Man Cries, το οποίο ταιριάζει αρκετά νομίζω στον τόνο του James. Για να το θυμηθούμε.

με τους Μετάλλικα και τη διασκευή του στο When a Blind Man Cries. Σιγά μην έλειπε ο Lars από εκείνο το άλμπουμ που διάφοροι γνωστοί καλλιτέχνες διασκεύαζαν τα τραγούδια του Machine Head, του κλασικού δίσκου των Deep Purple. Πόσες φορές δεν έχει πει ότι εκείνα τα χρόνια είχε πάει μαζί με τον πατέρα του σε μια συναυλία του εκεί στην Κοπενχάγη και μετά άλλαξε η ζωή του. Και προχωράμε, πάμε για το απόψινο Grand Finale εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before After πλέον Midnight. Είμαι ο Χακός Περβανίδης, Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε και η τελευταία συνόδος απόψε έρχονται από τους Motorhead στο Whorehouse Blues. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό μήνα, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11, γεια και χαρά.

0: spine. We should have opened up a little whorehouse, honey. Get a little booty on the side.
1: Red Metal Before Midnight.
2: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
5: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
6: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
6: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
8: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
7: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακομοίρα.
8: Σιγάνουν τα πόσου στον του σκύλου μου.
1: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: It's red, it's red, it rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: It's Red, it rocks.
3: Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
3: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την Παρασκευή?
1: Πάρα πολύ αλήθεια, αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
1: Μου είπε η κόρη μου: θα τα πάρει σε τι, μαμά. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Oh my god!
2: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
3: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
4: Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω τα λε. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
3: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω κακομοίρα.
4: Σιγά μου τα πώ το κ*** του σκύλου μου.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.